0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express, με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η του επιβατηγού όχι μεταγωγού πλοίου Κίσαμος με 1246 επιβάτες σε αβαθή ύδατα πλησίων του λιμένα Δάμαντα στην Μήλο, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τελικά το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε στο λιμάνι του νησιού με ασφάλεια. Το Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Ο απόπλους απαγορεύθηκε μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων. Ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ιράν και συγκεκριμένα αποθήκες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ με αφορμή την επίθεση της Τεχεράνης σε ένα εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι ώρες νωρίτερα οι Ιρανικές δυνάμεις έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τα όρια στα στενά. Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ J.D. Vance και συμπλήρωσε ότι το Ιράν έχει υπογράψει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί Χεζμπολάχ, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, και τόνισε ότι οι κάτοικοι που έχουν εκτοπιστεί από τη ζώνη ασφαλείας δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους βάσει της νέας συμφωνίας. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα, το οποίο απαιτούσε τον οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Στην Λα Γουέιρα, πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους σωρούς ερειπίων. Κάτοικοι και θελοντές καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Απευθύνουν έκκληση για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους. Ομάδες διάσωση από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγείς περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών στην πληγής ζώνη, προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν 2 πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία ο υδράριος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις προσεχείς ημέρες. Ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τη Δευτέρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη ισχυρή και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 28. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαγιώτη.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας στη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα. Εν μέρη, εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση. Πάντα αυτό έκανα. Να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στην Αθήνα 984.
9: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.

0: γλυκός θίασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αθήνα 984.

αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σεργέι Ραχμάνινοφ. Παραλλαγή νούμερο 16 από τις παραλλαγές ένα θέμα του Σοπέν. Βλαντιμίρα Σκινάζη στο πιάνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Edward Elgar για τη συνέχεια. Μίνα, αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, γραμμένο για τη σκυλίτσα του Elgar με το όνομα Μίνα. Northern Symphonia, Richard Hycox στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Γκαμπριέλ Φορέ, A Present Rev, σε διασκευή για ορχήστρα και τσέλο, Gauthier Capuçon, με την ορχήστρα δωματίου του Παρισιού.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμενη.

Επειδή πολλοί φίλοι με ρώτησαν πριν από λίγο και μου έστειλαν και μηνύματα, γιατί λέω για εντιμότητα και για το φιλότιμο. Σας είπα ότι ο κύριος Τσίπρας μιλάει και προβάλλει πάντοτε τον εαυτό του ως έντιμο. Μιλάει για εντιμότητα, για την εντιμότητά του. Και το λέει παντού, όπου βρεθεί, όπου σταθεί, και ιδιαίτερα και στην τηλεόραση. Προχθές το είπε στην συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Α. Μιλάει για εντιμότητα, αλλά δεν ξέρει, ίσως να μην έχει ερμηνεύσει σωστά τι θα πει έντιμος, τι θα πει εντιμότητα. Δεν θα ερμηνεύσω τη λέξη, αυτή την είπα προηγουμένως. Όμως, είναι έντιμο όταν διαλύει ένα κόμμα και του κλείνει την πόρτα μετά, όπως το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, απότερο στόχο σου είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είπα και πριν, αλλά εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα και μιλάς λέγοντας ότι έχει τελειώσει η θητεία του, ότι έχει τελειώσει ως κίνημα πλέον το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, με όλα αυτά, δεν μπορεί να μιλάς για φιλότιμο όταν τη χώρα την έχεις εκθέσει για 99 χρόνια, την έχεις δεσμεύσει στην Ενωμένη Ευρώπη. Όταν από τους συνταξιούχους μαζί με τον Κατρούγκαλο πήρες τη μισή συνταξή τους. Είναι έντιμο αυτό? Όχι. Είναι έντιμο όταν μίλαγες τότε για τα μνημόνια και αντί να το καταργήσεις, να το σκίσεις με ένα νόμο και με ένα άρθρο, έφερες το τρίτο και πιο σκληρό μνημόνιο. Είναι έντιμο όταν έφερες το μνημόνιο αυτό? Όχι. Είναι έντιμο όταν έκανες δημοψήφισμα για κάτι που ήταν αχρίαστο να γίνει αυτό το δημοψήφισμα, για να μεριζεί σε όλη την Ευρώπη, και βεβαίως ανακοίνωσες άλλο αποτέλεσμα. Είναι έντιμο όλο αυτό? Όχι, δεν είναι έντιμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι φιλότιμο υπάρχει, αλλά ποιος έχασε το φιλότιμο για να το βρεις εσύ, Αλέξη Τσίπρα.

0: Φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, εσείς περιμένετε να είναι Κυριακή. Είναι εδώ σήμερα Σάββατο ο φίλος μου και ένας πολιτικός νέος άνθρωπος, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για να μιλήσουμε για τι άλλο, για την πολιτική κατάσταση τόπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλεξανδράκη. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου και αυτή τη μέρα σήμερα Σάββατο.
1: Ευχαριστώ δική μου κύριε Κοντονή.
0: Τελευταία εβδομάδα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, το ξέρεις. Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά που είπε στη συνέντευξη που έδωσε στο Ρόιτερ, στον Αλφα, ο κύριος Τσίπρας, που καταφέρθηκε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, αφού τον διέλυσε, του έκλεισε την πόρτα ερμητικά πλέον, καταφέρεται τώρα εναντίον του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι έχει τελειώσει το ΠΑΣΟΚ και έχει λήξει ως πλέον κίνημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοντονή, καταρχάς να σας καλημερίσω. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σας. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Τσίπρα, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή χρησιμοποιεί τη λέξη εντυμότητα, πόσο έντιμο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγούνταν ενός χώρου, ενός κόμματος για πάνω από 10 χρόνια, πόσο ήταν ο κ.
0: Περίπου,
1: Τσίπρα.
0: Περίπου.
1: Ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ανέδειξε ως πρωθυπουργό αυτός ο χώρος και τώρα έκανε τα πάντα ώστε αυτός ο χώρος να διαλυθεί.
0: Διαλύθη,
1: ναι. Αλλά πόσο έντιμο είναι αυτό.
0: Το είπα και εγώ προηγουμένως. Χαίρομαι που το επαναλαμβάνετε.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό συνιστά εντυμότητα. Δεύτερον, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ από τον καιρό των μνημονίων.
0: Γιατί λέει όμως ότι έχει κλείσει ο κύκλος του?
1: Γιατί, κύριε Κοντονή, ο κύριος Τσίπρας έχει μια έφεση στο να κηρύσει από μόνος του διάφορα έτσι βαρύγδουπα timing. Έχει μιλήσει πόσες φορές, αν δεν θυμάμαι και εγώ, αναρρύθμιτες, για το τέλος της μεταπολίτευσης και την αρχή μιας νέας εποχής. Κηρύσει ανένδοτους, τους οποίους δεν τους δίνει σημασία κανένας. Κάθε τρεις και λίγο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κηρύξει και κάποιον νέο ανένδοτο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τώρα κηρύσει το τέλος του ΠΑΣΟΚ, μόνος του. Χωρίς να έχει ρωτήσει τους πολίτες, χωρίς να έχουν γίνει εκλογές, χωρίς τίποτα. Όλα αυτά συνιστούν αλαζονία, αμετροέπεια και μία εγωπάθεια.
0: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέποντας και ακούγοντας τη συνέντευξή του στον Αλφα, εγώ ως συνταξιούχος διαπιστώνω ότι δεν είπε λέξη για μένα.
1: Τι να πει για σας, κύριε Κοντονή, αφού σας είχε κατακρεουργήσει.
0: Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Μία συγγνώμη. Δεν έπρεπε να πει: ζητώ συγγνώμη από τους συνταξιούχους τους οποίους γύμνασα, τους πήρα τα λεφτά τους, τους έκανα φτωχούς?
1: Σίγουρα θα έπρεπε, ναι. Αλλά επειδή, όπως είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές που έχουμε συζητήσει μαζί, ποτέ δεν έχει κάνει αυτοκριτική ο κ. Τσίπρας. Είναι ένα στοιχείο το οποίο εκλείπει πάρα πολύ από την πολιτική του πορεία. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Από πολλούς πολιτικούς, όχι μόνο από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας το έχει ξεπεράσει.
1: Το έχει ξεπεράσει το μέτρο,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν μου κάνει καμία εντύπωση, κύριε Κοντονή. Παρ' όλα αυτά, οι πολύ καλοί επικοινωνιολόγοι, τους οποίους χρησιμοποιεί εσχάτως, θα μπορούσαν να του το τονίσουν, να του το υπενθυμίσουν. Μπορεί να πει και ένα συγγνώμη στους συνταξιούχους και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Έτσι. Το ζητούμενο είναι ένα άλλο πάλι. Εκτός από όλα αυτά, λέει ότι εγώ, εάν εκλεγώ, αφού μέσα σε λίγες μέρες έγινα αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα συνεργαστώ ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με την Καρισιανού, ούτε με κανέναν.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Κοντονή, στο ΠΑΣΟΚ δεν θέλει κανείς να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Και αν υπάρχουν, είναι ελάχιστοι. Πάνω από το 80 με 90.
0: Ναι, αλλά μην με αναγκάζεις, Αλέξανδρε, να πω το δήμαρχο της Αθήνας, ο οποίος είναι φευγάτος με τον αποδεδό του και το άλλο μέσα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στον ΕΛΑΣ. Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη.
1: Κύριε Κοντονή, να σου πω κάτι. Επειδή πολλές φορές οι πράξεις ορίζουν. Οι πράξεις μας ορίζουν, με λίγα λόγια. Ναι. Ο Δήμαρχος της Αθήνας έχει ορίσει την πορεία του. Από εκεί και πέρα όλοι έχουν καταλάβει τι γίνεται. Δεν θέλω να πω περισσότερα για λόγους εσωκομματικής ισορροπίας.
0: Ένας δήμαρχος, όταν εκλέγεται, Αλέξανδρε, είσαι νέο παιδί, αύριο θα βάλεις υποψηφιότητα για δήμαρχος. Έτσι. Ο σκοπός και ο στόχος είναι να γίνεις πολιτικός αρχηγός ή να δεις το καλό των δημοτών σου.
1: Ο καθένας που βάζει υποψηφιότητα και μάλιστα εκλέγεται για δήμαρχος.
0: Και μάλιστα τις μεγαλύτερες πόλεις Ελλάδος, έτσι.
1: Ακριβώς. Με τα περισσότερα προβλήματα.
0: Όχι, πρωθυπουργός είναι.
1: Ακριβώς. Με τα περισσότερα προβλήματα. Γιατί όντως ο Δήμος της Αθήνας, κύριε Κοντονή, είναι ένας. Πραγματικά είναι σαν να διοικεί σε ένα μικρό κράτος.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει υπόψη ότι έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ. έχει πολύ μεγάλα, πώς να πω, προϋπολογισμούς μεγάλους. Άρα ο μισθός του δημάρχου είναι εξαιρετικά υψηλός. Δεν είναι αστεία.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ωστόσο, επειδή οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, η Αθήνα πλέον, κύριε Κοντονή, έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο τουρισμός, οι ανάγκες για καθαριότητα είναι τεράστιες, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά την εγκληματικότητα, δυσεπίλητα προβλήματα.
0: Για να περάσεις από την Ομόνια, Αλέξανδρε, πρέπει να είσαι διαβατήριο, το λέω στα ίσια.
1: Άμα
0: δεν είσαι διαβατήριο, δεν παρνάς. Πού πας εσύ, διαβατήριο.
1: Μα ακριβώς αυτό λέω, κύριε Κοντονή. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δυσεπίλητα. Και για να μπορεί κάποιος να είναι αποτελεσματικός δήμαρχος, έστω σε ένα βαθμό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να θεωρηθεί έστω και κατ' ελάχιστον επιτυχημένη η πορεία ενός δημάρχου Αθηναίων, όπως έχετε δει και στο παρελθόν, πρέπει να είναι full time και όχι part time.
0: Έτσι, σωστό. Θυμάσαι παλαιότερα, σε νέο παιδί εσύ, νομίζω ο Βασίλης ο Γερασίμου δεν το θυμάται, λέγαμε ραντεβού του Μπακάκου.
1: Mm-hmm. Το έχω ακούσει σαν έκφραση.
0: Έτσι. Τώρα, όχι ραντεβού του Μπακάκου δεν λες, αλλά δεν περνάς από τον Μπακάκου και ούτε από την Ομόνια. Αυτή είναι όλη η ουσία. Δηλαδή, κάποια κέρια σημεία της Αθήνας έγιναν έτσι ώστε να πλησίαστα πλέον.
1: Πάντως, έχω να τονίσω κάτι, κύριε Κοντονή. Ποια είναι τα κοινά σημεία για τους προαναφερθέντες? Υπάρχει μια αμετροέπεια, υπάρχει μια τάση για κατάληψη της εξουσίας. Υπάρχει μια. Να προσπεράσουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, να περάσουμε όλα τα στάδια που απαιτούνται. Ο κύριος Τσίπρας κηρύσσει τον εαυτό του ήδη πρωθυπουργό. Ο κύριος Δούκας, προτού καν ξεκινήσει τη θητεία του ως δήμαρχος, θέλει να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όλα αυτά οι πολίτες τα τιμωρούν. Και δεν λέω μόνο για αυτούς τους δύο, λέω γενικότερα. Εάν κάποιος προσπαθεί να κάνει skip, να προσπεράσει τις διαδικασίες, γιατί πώς θα περάσει από την κρίση των πολιτών? Πώς δηλαδή ένας δήμαρχος π.χ. θα αξιολογηθεί θετικά ώστε να περάσει στην κεντρική πολιτική σκηνή? Δεν είναι λίγοι αυτοί που το έχουν κάνει, αλλά είχαν
0: κάνει. Φέρε τον εαυτό του, ή μάλλον ταύτισε τον εαυτό του, Αλέξανδρε, με το δήμαρχο κάτω εκεί στο Λονδίνο, όπου από δήμαρχος έγινε
1: ή του Μάντσεστερ, τον Άντι Μπέρναμ.
0: Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να είσαι της τάξης αυτής. Πώς να το κάνουμε?
1: Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει και μια τεράστια πολιτιακή διαφορά.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
1: Εκεί ο βασιλιάς μπορεί να ορίσει.
0: Τον πρωθυπουργό.
1: Εδώ πέρα πρέπει να έχεις πάρει τη διαδηλωμένη, δεν είναι έτσι?
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να ταυτιστεί με το δήμαρχο εκεί, τη πόλη εκείνη, με το δήμαρχο εδώ.
1: Είναι άτοπα, κύριε Κοντονή, και επειδή η πολιτική πολλές φορές είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά και η διαχείριση συμβολισμών. Στην Ελλάδα το έχουμε παρακάνει με τη διαχείριση των συμβολισμών. Χρειαζόμαστε έργο και πράξη. Έχουμε μείνει μόνο με συμβολισμούς και χωρίς καθόλου έργα και πράξεις. Αυτό κάπου πρέπει να σταματήσει, γιατί ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική.
0: Και τους έχει καταλάβει όλους.
1: Ακριβώς. Και ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική.
0: Φίλες και φίλοι, εσείς μείνετε κοντά μας. Εδώ είμαστε να πούμε περισσότερα πράγματα σε λίγο. Πάμε, Βασίλη.

0: και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον καλό μου φίλο, τον Γιάννη τον Εγκολφόπλο, τον Ναύαρχο, έναν άνθρωπο γνώστη των διεθνών και όχι μόνο. Ο Ναύαρχος ξέρει τα πάντα και είμαι σίγουρος ότι με αυτά που λέει, μόνο αλήθειες, ο κόσμος χαίρεται να τον ακούει. Τον έχω ήδη κοντά μου, τον ευχαριστώ. Ναύαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα σας.
0: Ξέρω σας βρίσκω σε ανηλυμένη υποχρέωση, αλλά δεν θα καταχρηστώ την καλοσύνη σας, περίπου 10-15 λεπτά μόνο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ναύαρχε, τι γίνεται, τελικά υπάρχει ειρήνη εκεί στα σανά του Ορμούς ή όχι?
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν υπάρχει, μάλιστα.
1: Όχι, μα κοιτάξτε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη με τους όρους που υπεγράφησαν, διότι χθες λίγο σήμερα, ξημερώντας τώρα εδώ στην Ελλάδα, αργά το βράδυ στην Αμερική, δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο αυτού του μνημονίου κατανόησης, όπου βέβαια αυτά που λέγονται μέσα, μόνο το ότι ειρήνη μπορεί να υπάρξει. Αντιθέτως υπάρχουν τόσα πολλά θέματα που δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Θα σας πω ένα απλό, ας πούμε, ότι μιλάει ότι ο Λίβανος και το Ισραήλ θα έρθουν σε συνεννόηση για να λήξει ο πόλεμος και να φύγει το Ισραήλ από το Λίβανο, και ο Λίβανος θα είναι ένα αυτόνομο κράτος χωρίς άλλους μέσα κτλ. Και πριν μόλις βγήκε στη δημοσιότητα, σε 3 λεπτά βγαίνει Χεζμπολάχ και λέει, ξεχάστε το, λέει, χωρίς εμάς Λίβανος δεν υπάρχει. Και εμείς, λέει, είμαστε εδώ, λέει, για να μην επιτρέψουμε να γίνει αυτό που λέει η συμφωνία. Λένε οι Ιρανοί αμέσως ότι εάν δεν έχει εκεί ειρήνη, εμείς εδώ δεν σταματάμε. Αρχίζουν λοιπόν όλα αυτά, ξέρετε, να δημιουργούν ένα κλίμα. Είδατε και χθες το βράδυ, αρχίσανε και χτυπάγανε οι Αμερικανοί τους, οι Ιρανοί.
0: Ναι.
1: Τώρα και ποια ειρήνη μιλάμε τώρα.
0: Και είχαμε πόλεμο κανονικό, δηλαδή, για αστεία.
1: Όχι, κοιτάξτε, αυτές οι αψιμαχίες και αυτά τα αυτά, μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες θα υπάρχουν, θα κάνουν όλοι τα στραβά μάτια, δηλαδή οι αντιμαχόμενοι, θα πέφτουν οι βόμβες, δεν υπάρχει περίπτωση, και στις 60 μέρες θα δοθεί και κάποια παράταση τάχαμες, γιατί υπάρχει.
0: Ναι, άλλες 60 μέρες περίπου, ναι.
1: Θα δώσουμε περίπου, φτάνουμε, αν βάζουμε άλλες 60 μέρες, φτάνουμε στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Οπότε, ανάλογα με το αποτέλεσμα, έχουμε και εκλογές στο Ισραήλ, μην ξεχνάμε, εντάξει,
0: Είναι η χρονιά των εκλογών αυτή, Ναύαρχέ μου, κύριε
1: Κοντονή. Και σημαντικών εκλογών σε πολλά σημαντικά σημεία του κόσμου, τα οποία καθορίζουν το μέλλον του πλανήτη μας.
0: Έτσι, εντάξει, ακριβώς όπως το λέτε είναι, ακόμα και οι δικές μας εδώ οι εκλογές.
1: Εντάξει, οι δικές μας δεν νομίζω θα έχουμε φέτος, θα έχουμε του χρόνου.
0: Όχι, θέλω να πω, δηλαδή, το ίδιο πράγμα είναι. Τι να γίνουν Οκτώβριο, τι να γίνουν Απρίλιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πράγματα τα οποία σαφέστατα και θα επηρεάσουν τις διεθνείς εξελίξεις, πολύ σημαντικά.
0: Ναι. Ναύαρχέ μου, να βάλουμε ένα διαφημιστικό που έχουμε, να σας παρακαλέσω, και αμέσως μετά να πάμε στα της Τουρκίας, διότι ο Ερντογάν, λέει, παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα και ο Τραμπ θα τα πούμε μετά.
1: Σωστό.
2: 943 Intervetten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 53 39 82.

0: Κίνος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2197-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisadv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. 9.43 Intervet Sports.
2: Η ώρα είναι 8.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσατε και τα διαφημιστικά μηνύματα. Ο Ναύαρχος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Του ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, την ολιγορή. Ναι, λίγα λεπτά δεν ήταν, Ναύαρχε.
1: Δεν υπάρχει θέμα, προς Θεού.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Είναι δίπλα μου, βέβαια. Έχει έρθει μόλις τώρα εδώ στο στούντιο και ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ο οποίος και σας ακούει.
1: Καλημέρα μου και πάλι στον κύριο Αλεξανδράκη.
2: Καλημέρα, Ναύαρχε μου. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να
2: καλημέρα.
0: Πάμε σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, Ναύαρχε μου. Λέει ο Ερντογάν, παρεκάλεσα τον Τραμπ να έρθει στην Άγκυρα. Και ο Τραμπ λέει, δεν θα πήγαινα, αλλά θα του κάνω τη χάρη γιατί είναι φίλος. Στο φίλο όμως πάμε και δώρα. Ποια είναι τα δώρα? Πάμε κινητήρες.
1: Όταν πάτε, όταν θα στείλετε σπίτι μου, δεν θα μου φέρετε ένα.
0: Θα σας φέρω. Θα σας φέρω τα πάντα όλα για τον Ναύαρχό μου, τα πάντα όλα.
1: Α, μπράβο, είδατε. Άρα είμαστε στο ίδιο μήκος σχήματος με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ωραία. Θα του πάει δώρα κινητήρες και F-35. Βγαίνουν όμως.
1: Μισό λεπτό.
0: Να σας πω να ολοκληρώσω το ερώτημα.
1: Δώρο κινητήρες. Τα F-35 τα παρέπεμψε στον κύριο Βάνς.
0: Ναι, αλλά λέει όμως.
1: Δεν είπε θα του πάμε, να ελέγξουμε, λέει.
0: Ναι. Λέει όμως ο Τραμπ που είπατε αυτό. Είπαν και 4 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ομογενείς που στηρίζουν και υποστηρίζουν τον Τραμπ. Μην το κάνεις αυτό, πρόεδρε. Μην το πεις δηλαδή καν.
1: Ακούστε κάτι. Λοιπόν, να τα βάλουμε στα πράγματα στη σειρά.
0: Ναι.
1: Γιατί ζήτησε ο Ερντογάν να πάει ο Τραμπ και τον πήρε προσωπικά τηλέφωνο?
0: Για τις εκλογές.
1: Διότι γνωρίζει ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές σε αυτή τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ και βεβαίως και ο ίδιος.
0: Εκεί μπορούμε να βάλουμε βέτο εμείς, Ναύαρχε.
1: Αφήστε το βέτο, μην πάμε στο βέτο. Κύριε Κοντονή, αυτά τα βέτο δεν είναι, πώς το λένε, φεϊβολά να τα πετάμε.
0: Δεν είπα εγώ, αν μπορούμε, λέω, αν μπορούμε.
1: Δεν χρειάζεται. Ούτε χρειάζεται να βάλουμε βέτο σε τι πράγμα.
0: Για το Κάζους Μπέλι. Να φύγει, ας πούμε.
1: Θα συζητηθεί το Κάζους Μπέλι. Δεν υπάρχουν σοβαρότερα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν εδώ θα συζητηθεί αν το ΝΑΤΟ θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει.
0: Αυτό που λέτε είναι το σπουδαιότερο.
1: Μην το πάμε λοιπόν. Λέτε και τα ελληνοτουρκικά είναι, ας πούμε, στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Τίποτα. Εντάξει. Η Τουρκία με αυτά που κάνει και το Κάζους Μπέλι είναι κάτι το οποίο τη δυσαρεστεί. Φοβάται λοιπόν η Τουρκία ότι με όλα αυτά και τη δική της συμπεριφορά και από τη συμπεριφορά και ορισμένων άλλων που υποστηρίζουν την Τουρκία, βλέπε Ισπανία, βλέπε Γερμανία, υπάρχουν χώρες οι οποίες αντιδρούνε.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, δεν μπορεί να συνεχίσει το ΝΑΤΟ έτσι. Δεν μπορεί εμείς να ξοδεύουμε, λέει η Πολωνία, λέει η Ελλάδα, να ξοδεύουμε πάνω από 3% και εσύ η Γερμανία να μην έχει ούτε φτάσει το 1%. Εδώ λοιπόν πρέπει όλοι να συνεργαστείτε. Δεν λέει ο Τραμπ, δεν μπορείτε κύριοι εσείς όλοι να μην ξοδεύετε τίποτα και να ζητάτε από μένα να σας φιλάω και όταν σας λέω δώστε μου μερικές διευκολύνσεις να μου λέτε όχι. Αυτό λοιπόν πάει να τυνάξει ή να δημιουργήσει ένα πολύ βαρύ κλίμα μέσα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Εάν δεν πάει ο πρόεδρος Τραμπ, την αποτυχία αυτή στη συνόδου θα τη χρεωνόταν ο πρόεδρος Ερντογάν που είναι ο φιλοξενούμενος και υποτίθεται σαν φιλοξενούσα χώρα είναι και αυτός ο οποίος προσπαθεί να φέρει τα πράγματα σε μια ισορροπία. Αυτό
0: σωστό.
1: Γίνεται σε όλες τις συνόδους.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, σωστό αυτό, και έτσι
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Αυτό λοιπόν του ζήτησε και του λέει μη με βάζεις εμένα τώρα να πάρω αυτό το βάρος το οποίο εν πάση περιπτώσει έχω μερίδιο ευθύνης αλλά θέλει να το βγάλει από πάνω του. Έλα εσύ εδώ να τα πεις καλύτερα.
0: Ναι.
1: Του είπε αυτά τα πράγματα. Ο πρόεδρος Τραμπ το συμπαθεί τον πρόεδρο Ερντογάν και βεβαίως μέσα από όλη αυτή την υπόθεση του λέει θα σου δώσω και ένα δώρο με 70 κινητήρες που μου ζήτησες. Τι κινητήρες είναι αυτοί? Του 1970.
0: Για να τόσο πρόσφατοι δηλαδή κινητήρες.
1: Σε υποτιθέμενα αεροσκάφη τα οποία είναι πέμπτης γενιάς. Δεν ξέρουμε αν είναι πέμπτης γενιάς, αυτοί το λένε, αυτοί το δηλώνουν.
0: Πέμπτης γενιάς αεροσκάφη με πώς το λένε, κινητήρες του 70.
1: Βεβαίως, αυτό λέει, γιατί σχεδιάσανε τις υποδοχές των κινητήρων με βάση τα σχέδια
3: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Να δεχτεί αυτό που λένε διάφορα παπαγαλάκια εδώ της Τουρκίας, θα τα βάλουν σε μια αποθήκη να τα φυλάνε οι Αμερικάνοι. Και αδεχτούν οι Ρώσοι να τα βάλουν σε αποθήκη και απ' έξω να είναι οι εχθροί τους οι Αμερικάνοι. Να τα φυλάνε
0: όχι,
1: γιατί να μην έχουν πρόσβαση. Μα τι λέμε τώρα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτά που ακούγονται στην Ελλάδα από τους παπαγάλους της Τουρκίας είναι φοβερό, ας πούμε.
0: Έχει παπαγάλους στην Ελλάδα η Τουρκία?
1: Χιλιάδες έχει βγάλει. Και εδώ πέρα δυστυχώς ορισμένοι αποτελούν και ερωτηματικό γιατί τόσο πολύ αγάπη για τα τουρκικά συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Σημαντικό δηλαδή να θέλει συνέχεια να εκθιάζει το πόσο μεγάλη είναι η Τουρκία και το τι καταφέρνει. Και να λένε βλακίες στον κόσμο και να τρελαίνει τον κόσμο.
0: Τώρα,
1: ξέρετε, ένα... ξέρετε κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κέλυφος του αεροπλάνου, δηλαδή το αεροπλάνο, το σκάφος, γίνεται από ένα κράμα αλουμινίου. Αυτό το κράμα αλουμινίου είναι ένα πολύ ειδικό που έφτιαξε η Lockheed Martin για να είναι stealth. Το stealth λοιπόν αυτό που λέμε, για να το αναπτύξει για να αναπτύξει γενικότερα το αεροπλάνο το F-35 η Lockheed Martin, ξόδεψε 36 δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη.
0: Oh.
1: Αυτό δε το κράμα το οποίο είναι stealth δεν το ξέρει κανένα στη χημική του σύνθεση. Φτιάξανε οι Τούρκοι κάτι τέτοιο, δηλαδή να τρελαθούμε τώρα.
0: Τότε πώς φτιάχνουν αεροπλάνα? Δεν κατάλαβα.
1: Έχει αεροπλάνο, μπορεί να φτιάξει. Εμείς μπορεί να φτιάξουμε. Αν πάρουμε ένα απλό αλουμίνιο, το βάλουμε εκεί να είναι σκληρό, να υπάρχουν τη διάφορα. Αλλά το να απορροφάει την ηλεκτρονική ακτινοβολία, το να μην αντανακλάει, αυτό είναι μια προσπάθεια. Αυτό είναι ειδική χημική σύνθεση, το κράμα αυτό του αλουμινίου.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, τι συζητάμε τώρα?
0: Ναι, τώρα...
1: Έχει φτιάξει η Τουρκία πέμπτης γενιάς ηλεκτρονικά συστήματα.
0: Ναι, αλλά γιατί πάτε μακριά. Η Τουρκία έχει φτιάξει όμως, πώς το λέτε, αυτά τα μεγάλα καράβια που έχουν μέσα αεροπλάνα, που έχουν άλλα καράβια μέσα.
1: Μπαούλα, ναι.
0: Πώς το πάτε?
1: Μπαούλα.
0: Μπαούλα. Έχει φτιάξει όμως αυτή.
1: Μπράβο, ναι, έχει φτιάξει. Μπράβο, τι έχει φτιάξει. Να τα κάνει τι?
0: Εμείς δεν έχουμε
1: αυτά
0: όμως.
1: Είναι ο καλύτερος μας στόχος για το δικό μας υποβρύχιο. Δεν θα προλάβει να βγει από τα Δαρδανέλια αυτό. Αφήστε το. Μην το ψάχνετε.
0: Ναι, αλλά βγαίνει όμως και λέει και εμείς έχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και εμείς έχουμε κάνει πως τον αεροπλανοφόρο. Βγαίνει και λέει τώρα.
1: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Είχαν ξεκινήσει να φτιάξουν ένα αεροπλάνο για να βάλουν τι επάνω, να βάλουν drones. Θέλαν να βάλουν τα F-35, καθέτω απογειώσεως. Τα πήρανε? Όχι βέβαια. Διότι είναι υπερήφανος λαός. Δεν δεχόντουσαν να είναι. Να δουλέψουν με την. Να πάρουν Patriots. Τώρα όμως που πήγαν να φάνε τα βλήματα από τους Ιρανούς, τρέξανε στους Patriots.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό σας λέω, κοιτάξτε, η σοβαρότητα περισσεύει στην Τουρκία, εντάξει, να το πω έτσι.
0: Σωστά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Η σύνοδος της κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω, ίσως ο Αλέξανδρος θέλει να σας κάνει και αυτό σε ένα ερώτημα μετά. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα γίνει 4 Ιουλίου ή από 4, δεν είναι.
1: 6 και 7 Ιουλίου.
0: 6, 7.
1: Στην Άγκυρα.
0: Μπράβο. 4 δεν είναι η γιορτή των Αμερικανών, η επέτειος.
1: 4 Ιουλίου, το άλλο Σάββατο είναι η μέρα της εξαρτησίας.
0: Θα αφήσει λοιπόν την γιορτή και θα πάει στην Άγκυρα.
1: 4 είναι η γιορτή, 5 θα πάρει το αεροπλάνο.
0: Α, δηλαδή θα φύγει αμέσως. Θα φύγει από την γιορτή και μετά αμέσως.
1: 6 το πρωί θα είναι εκεί, σιγά το πρόβλημα, εντάξει, θα είναι στην Άγκυρα.
0: Άρα δεν κολλείεται δηλαδή από αυτό.
1: Όχι, βέβαια, τι να κολλείεται. Όταν έχει το Air Force One, κολλείεσαι. Μετακινηθείς με τίποτα.
0: Έχει ένα αεροπλάνο που σε πάει παντού και δεν πέφτει κιόλα.
1: Αυτό αυτή, αφήστε το τώρα λοιπόν. Γι' αυτό σε αυτό.
0: Για πείτε μου δύο λόγια για την επέτειο τη Αμερικανική Ανεξαρτησία. Με τα μάτια ενό Έλληνα, ναυάρχου.
1: Έγινε το 1776 στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι. Όχι τη δική μας εδώ, όχι τη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Από τον στρατηγό George Washington. Ο οποίος κήρυξε την ανεξαρτησία των πρώτων 13 πολιτιών της Αμερικής, δηλαδή των ανατολικών, του, αυτές που βλέπουν προς το Ατλαντικό. Ναι. Εκεί απεφάσισαν ότι αυτές οι 13 πολιτείες οι πρώτες θα φτιάξουν το πρώτο αμερικανικό κράτος και από εκεί ξεκινήσανε. Αυτό ψηφίστηκε το 1776 και από τότε στις 4 Ιουλίου. Και από τότε ξεκινάει, γιορτάζουν αυτή την εορτή.
0: 250 χρόνια τώρα.
1: Και άρχισε να αναπτύσσεται προς τα δυτικά και νότια και έγινε αυτή που ξέρουμε σήμερα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ βλέπω και παλιές φωτογραφίες εδώ εφημερίδων, όπως είναι η Πατρίδα, όπως είναι το Εμπρός, που μιλάνε για τη σημασία αυτών των εορταστικών εκδηλώσεων και τη συμβολή της Ελλάδας.
1: Μα το Σύνταγμα, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών που ψηφίστηκε τότε και συνεχίζεται, βασιζόταν όλο στις αρχές της δημοκρατίας της αρχαίας Αθήνας.
0: Ναι.
1: Το μην το ξεχνάμε και αυτό δεν, οι Αμερικανοί δεν το ξεχνάνε ποτέ. Εντάξει.
0: Άρα σημαίνει κάτι αυτό για τους Αμερικανούς.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι. Όλα αυτά οι Αμερικανοί τα σέβονται. Και βεβαίως επειδή η παράδοση είναι μια παράδοση 250 χρόνων, θέλουνε, καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά θέλουν να τα διατηρούν και θέλουνε να λένε ότι να κοιτάξτε, έχουμε και εμείς μια παράδοση, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, ναυαρχέ μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι η επέτειος αυτή εφέτος θα είναι κάπως διαφορετική μετά τον πόλεμο Ιράν-Αμερικής. Δεν ξέρω. Έτσι είναι.
1: Στην Αμερική δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτό τον πόλεμο. Μόνο να ακούς τα κανάλια και τις ειδήσεις, εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται. Η υπόλοιπη Αμερική, με συγχωρείτε, δεν δίνει.
0: Δεν τους νοιάζει.
1: Απλώς αυτό που κοιτάνε είναι να πέσει στην Αγγλία το πετρέλαιο, η τιμή του πετρέλαιου, της βενζίνης.
0: Έτσι, αυτό είναι
1: γεγονός. Κοιτάνε. Και να πέσει και να πέσουν και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, γιατί και η ζωή είναι πανάκριβη.
0: Σωστά.
1: Μην φανταστείτε ότι ασχολούνται όπως ασχολούμε θα εμείς. Όχι. Συζήτηση γίνεται πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά οι Αμερικανοί δεν τους ενδιαφέρει και πολύ τα διεθνή θέματα, τους ενδιαφέρει μόνο η Αμερική.
0: Κάτι θέλει ο Αλέξανδρος να σας πει.
1: Βεβαίως.
5: Ναυαρχέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αλέξανδρε.
5: Με μεγάλη προσοχή αυτά που λέτε. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε φορά που είμαστε στον αέρα, ακούω και μαθαίνω.
0: Όλοι, εγώ, όχι μόνο εσύ.
5: Ακριβώς, όλοι.
1: Καλά, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
5: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ, γενικότερα βασικά το ΝΑΤΟ, θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση να απαξιωθεί πλήρως μετά τις τελευταίες εξελίξεις και να οδηγηθούμε σε μια λογική ότι η Ευρώπη δημιουργεί το δικό της στρατιωτικό σύστημα μέσω του Ευρωστρατού και η Αμερική να έχει ένα δικό της σύστημα έξω από το ΝΑΤΟ.
1: Είναι δύο ερωτήσεις οι οποίες θα σας απαντήσω. Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί έγινε το ΝΑΤΟ.
5: Mm-hmm.
1: Το ΝΑΤΟ έγινε σαν αμυντική συμμαχία να αντιμετωπίσει το σύμφωνο της Βαρσοβίας, την πρώην Σοβιετική Ένωση.
5: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Αυτό ήταν η γενοσιωργός αιτία. Έτσι δεν είναι.
5: Mm-hmm.
1: Αφού

0: εντάξει, αρχίσαν πολλές χώρες να μην πληρώνουν καθόλου. Εμείς, η Ελλάδα,
1: τη συμμετοχή τους εννοείται,
0: που λόγω της απειλής είχαμε ξεπεράσει το 2%.
1: Μες.
0: Είμαστε στο 3,2% του ΑΕΠ. Το ίδιο και η Αμερική.
2: Είμαστε συνεπείς.
0: Εμείς είμαστε όχι απλώς συνεπείς, παρά είμαστε συνεπείς.
2: Υπερβαίνουμε.
0: Και συνεπείς η άλλη χώρα που υπάρχει, η τρίτη χώρα που είναι πάνω από 3%, ξέρετε, από τις 32 χώρες, οι τρεις είναι πάνω από το 3%, πέντε είναι μεταξύ 2 και 3 και όλες είναι κάτω από 2. Μάλιστα. Η Τουρκία, παραδείγματος χάρη, είναι στο 1,58 του ΑΕΠ.
1: Μάλιστα.
0: Η Πορτογαλία είναι στο 0,58. Η Ισπανία είναι στο 0,62. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το ΝΑΤΟ και έρχεται λοιπόν ένας κύριος Τραμπ και λέει: ακούστε, παιδιά, εδώ πρέπει να πληρώνετε όλοι. Το είπα από την πρώτη τη θητεία. Δεν συμμορφωθήκαν.
2: Mm-hmm.
0: Δημιουργούν και αναπτύσσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τσιγκλάνε τον Ζελένσκι να πάει σε πόλεμο που ήταν αχρίαστος.
2: Σωστά.
0: Θα μπορούσε να λυθεί με τις συνθήκες του Μίνσκ. Εκεί λοιπόν γίνεται ένας οικονομικός αρμαγεδόνας, αρχίζουν όλοι τα προβλήματα και τώρα έρχεται ο κύριος Τραμπ και του ξαναλέει: παιδιά, κάτι έχουμε πει, θα μου δώσετε τουλάχιστον εγώ να κάνω πόλεμο στο... θέλω εγώ να κάνω πόλεμο, γιατί δεν με αφήνετε, αφού είμαστε σύμμαχοι, να προσγειώνετε τα αεροσκάφη μου. Δεν συμμετέχετε στον πόλεμο προσγειώνοντας μερικά μεταγωγικά αεροσκάφη.
2: Να.
0: Του λένε όχι.
1: Πάντως, Ναύαρχέ μου, με όλα αυτά που λέτε και είναι πάρα πολύ σωστά, δείχνει ένα πράγμα όλο αυτό το σκεπτικό το δικό σας, δείχνει ότι το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει.
0: Σοφέστατα. Μα γι' αυτό είπα, έχετε δίκιο κ. Σαράκη, ακριβώς αυτό είναι. Γι' αυτό είπα ότι με βάση τις διεργασίες που γίνονται, τις οποίες ξέρει ο κ. Ερντογάν, δεν ήθελε να χρεωθεί, δεν θέλει να χρεωθεί την αποτυχία μια τέτοια συνόδου.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Γι' αυτό και τον κάλεσε. Γι' αυτό και τον πήρε προσωπικά. Τώρα προσέξτε, είναι ακόμα ερωτηματικό αν θα πάει, διότι αν είδατε χθες είπε μια φράση: προς το παρόν, λέει, θα πάω. Προς το παρόν.
1: Μιλάμε Ναύαρχε για τον Ερντογάν τώρα, έτσι.
0: Για όχι, μιλάμε για τον Τραμπ. Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Η δήλωση που έκανε.
1: Σωστά. Η καινούργια, ναι.
0: Ναι, αυτή που είπε χθες, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Όπως είπα και πριν, χαροπαλεύει το ΝΑΤΟ.
0: Υπάρχει. Δεν χαροπαλεύει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ χαροπαλεύει, αυτό είναι βέβαιο.
1: Υπάρχει όμως πιθανότητα αυτή τη στιγμή ο καθένας να πάρει το βαλτσάκι του και να φύγει.
0: Όχι, όχι, γιατί ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια στρατιωτική απειλή. Και αυτό.
1: Άρα κάτι άλλο θα δημιουργηθεί, αυτό θέλω να πω.
2: Ο Ευρωστρατός ίσως.
1: Κάτι άλλο θα δημιουργηθεί, λέμε τώρα.
0: Επειδή το ΝΑΤΟ δεν έχει δικά του λεφτά.
1: Σωστό.
0: Λεφτά όμως δικά της έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άρα εκεί προς τα εκεί πάμε δηλαδή.
0: Βέβαια πάμε προς τα εκεί.
1: Γι' αυτό είχε πει ο Τραμπ, θυμόσαστε, Ναύαρχέ μου, το είχαμε πει και εδώ που είχατε έρθει, που εδώ που είχε έρθει, Γιάννη μου, το λέμε και πάντα στις εκπομπές όλες. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ένα δικό της δυνατό στρατό, ο Ρώσος δεν θα είχε τόσο πολύ μεγάλη για τον εαυτό του ιδέα. Κοιτάξτε, και για τον στρατό.
0: Ο Ρώσος είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Και εκεί ήταν βέβαια το λάθος του κυρίου Πούτιν.
3: Radio Rumel.
0: Ότι έχει ένα στρατό πολύ αξιόμαχο και αξιόπιστο,
1: και δεν είχε
0: αλλά στην πράξη απεδείχθη αναξιόπιστο.
1: Μούφα που λένε, μούφα.
0: Μούφα.
1: Να βαριέ μου να σας ευχαριστήσουμε, ξέρω ότι έχετε
0: ανεργημένες υποχρεώσεις.
1: Θα τα πούμε αύριο, έτσι.
0: Πρώτα ο Θεός.
1: Πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ κύριε Κορφούτα.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, Ναύαρχε.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, δεν ξέρω, είδες τι είπε ο Ναύαρχος, έτσι?
1: Ο Ναύαρχος πάντα λέει πολύ σημαντικά πράγματα, κύριε Κοντονή.
0: Μαθαίνουμε, αυτό έχει σημασία.
1: Μαθαίνουμε, και επειδή ζούμε στην Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει απειλή στρατιωτική, πρέπει πάντα να είναι στην καθημερινότητά μας η ενημέρωση και να γνωρίζουμε τα αμυντικά θέματα επαρκώς.
0: Μα γι' αυτό και είδα πάνε της Ελλάδας, σύμφωνα με όλα αυτά που λέγονται, είναι πολύ υψηλές ως προς τα θέματα της άμυνας.
1: Ακριβώς. Και δικαίως, κύριε Κοντονή, διότι πάντα όλες οι κυβερνήσεις, οι σοβαρές εννοώ κυβερνήσεις του Ανδρέα Πανδρέου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή και οι επόμενες, διατήρησαν αυτό το στάτους πραγμάτων. Δεν μείωσαν τις στρατιωτικές δαπάνες, διότι υπάρχει ένας κίνδυνος εξανατολών, ο οποίος είναι υπαρκτός.
0: Είναι σωστό αυτό, αλλά κάποιοι επιχείρησαν να το κάνουν, κάποιοι, έτσι, να το θυμάσαι αυτό.
1: Να μειώσουν τις στρατιωτικές.
0: Εντάξει,
1: κάποιοι. Αυτοί που πιστεύουν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
0: Έτσι, μπράβο. Το ζητούμενο είναι άλλο τώρα. Φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα που λέμε, χρειάζεται να βάλουμε το χέρι βαθιά στη ζέπη για την άμυνά μας. Η απάντηση είναι ναι.
1: Είναι ναι. Είναι ναι, διότι, κύριε Κοντονή, όπως τόνισε και ο Ναύαρχος πολύ εύστοχα, οδεύουμε σε ένα νέο σύστημα πραγμάτων,
0: ναι,
1: το οποίο περιλαμβάνει το εξής. Όπως έχουμε ενημερωθεί, το νέο ΕΣΠΑ θα περιλαμβάνει πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις για οπλικά συστήματα. Αυτό βέβαια ίσως είναι αρνητικό για άλλους τομείς, όπως είναι η ανάπτυξη, όπως είναι η αγροτική οικονομία. Δεν ξέρω, θα φανεί στο προσεχές μέλλον ή πώς αυτό θα υποκαταστηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέτρα. Αλλά το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει πολύ μεγάλα ποσά για οπλικά συστήματα, προκειμένου τα ευρωπαϊκά κράτη να αναπτύξουν τις δικές τους στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες, εκ των οποίων οι περισσότερες θα είναι πολύ χαμηλά, έτσι. Δεν είναι δηλαδή όπως είμαστε εμείς, που χαλάμε πάρα πολλά χρήματα, έχουμε πολλά στελέχη στο στρατό μας, αξιωματικούς, οι οποίοι μπορούν και έχουν την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουν υπαρκτές καταστάσεις. Τα περισσότερα κράτη ζούσαν σε μια λογική στην Ευρώπη ότι δεν υπάρχει πόλεμος, δεν υπάρχει τίποτα. Όμως από τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο αυτό μετά είδαμε ότι αλλάζει.
0: Έχει
1: Οπότε
0: αλλάξει.
1: Πάμε σε μια νέα εποχή.
0: Μάλιστα. Και εμείς θα πάμε σε πολύ ωραία τραγουδάκια που έχει ετοιμάσει ο Βασίλης Γιάννησή μου, μάλιστα με την λίστα που έχει κάνει ο Άλεξ, ο Ηλιάδης. Πάμε.

0: 943 Intermeten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια. Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Κάποιοι κατεβαίνουν από το τρένο. Και μιλώ. Ποιοι? Από την κυρία Καριστιανού.
3: Α, για την κυρία Καριστιανού λέτε, οκ.
2: Κοιτάξτε. Κατεβαίνουν, τρέχουν να φύγουν. Δεν πάνε με ελαφρά πηδηματάκια, τρέχοντας.
3: Κύριε Κοντονίτα, ό,τι έρχεται με φόρα, φεύγει με φόρα. Δηλαδή, θέλω να πω, οι φωτοβολίδες στην πολιτική διαρκούν όσο διαρκεί και το φως τους.
2: Ανεβαίνει και πέφτει.
3: Ακριβώς. Δηλαδή μετά από λίγη ώρα σβήνουν.
2: Είναι σαν τα διάτοντες αστέρες οι οποίοι βγαίνουν πολύ ψηλά και ξαφνικά πέφτουν. Κάνεις μια ευχή όμως όταν πέφτει.
3: Εντάξει. Θα κάνουμε και
2: εμείς. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ως εξής για να το σοβαρολογήσουμε. Δεν μπορεί να κάνεις κόμμα χωρίς να έχεις γραφεία και να συνεδριάζεις με τους συνεργάτες σου, όποιοι και αν είναι αυτοί, σε σπίτια και σε καφετερίες.
3: Πραγματικά.
2: Από ό,τι λένε οι ίδιοι, δεν το λέω εγώ.
3: Πραγματικά, κύριε Κοντονή.
2: Άρα λοιπόν σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι πρέπει τουλάχιστον από εδώ και μετά να γίνουν κάποιες τέτοιες κινήσεις. Εδώ ο Τσίπρας είπε ότι ο τάδε είναι τα στελέχη μου. Πάρτε τους, αυτοί είναι.
3: Ναι.
2: Η κυρία Καριστιανού και δεν είπε κάτι τέτοιο. Και μας παρουσίασε μόνο τρεις. Τον εαυτό της, την κυρία Γρατσία που είναι δικηγόρος της και τον κύριο Αγιογερενό που είναι συναδελφός μου και από
3: εκλεκτό. Και την κυρία Μουτσάτσου.
2: Και την κυρία Μουτσάτσου. Έφυγε. Η κυρία Μουτσάτσου δεν είναι εδώ. Είναι εδώ.
3: Δεν ξέρω, αλλά φέρεται να είναι στελέχος.
2: Μάλιστα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κοντονή, τα κόμματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από το. Εγώ θεωρώ προσωπικά, σαν Αλέξανδρος, ότι χαρακτηριστικά κομμάτων με την παραδοσιακή δομή που έχουν ηγεσία, στελέχη, κομματική βάση και φίλους είναι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ. Τα υπόλοιπα κόμματα έχουν χαρακτηριστικά προσωποπαγή και έχουν χαρακτηριστικά κομμάτων γιοταχή. Δηλαδή, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, προσωποπαγές, εάν δεν πάει καλά εκλογικά, πείτε μου τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη κατάσταση. Θα δύσει.
2: Εάν δεν πάει καλά προεκλογικά ή εκλογικά.
3: Εκλογικά λέω, ναι. Εκλογικά.
2: Ο κύριος Τσίπρας θα τα ρίξει σε άλλους. Όχι στον εαυτό του.
3: Δεν έχει σημασία. Δεν θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε που θα το κάνει.
2: Αυτό ναι. Άλλωστε έχει τυθεί 5 φορές νομίζω από τον Μητσοδάκη.
3: Ναι. Και άλλη μία 6 δεν έγινε για κάτι. Okay. Τι 5, τι 6. Αλλά θέλω να πω ότι εάν δεν πάει καλά το κόμμα του με τα κριτήρια τα οποία έχει θέσει ο ίδιος ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αντικειμενικά στην κοινωνία ή οι προσδοκίες που έχει καλλιεργήσει γιατί λέει θέλει να κυβερνήσει. Τι θα γίνει, κύριε Κοντονή. Αυτό το κόμμα δηλαδή θα κλείσει. Δεν υπάρχει διαδοχή κατάσταση.
2: Μα ο ίδιος δεν είπε ότι μέσα σε λίγες ώρες έγινε αρχηγός της εκκληματικής αντιπολίτευσης.
3: Όχι, δεν έγινε.
2: Έτσι
3: στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, βάσει των δημοσκοπήσεων.
3: Εντάξει, βάσει των δημοσκοπήσεων το 2023 ήταν πολύ κοντά με τον κύριο Μητσοτάκη και έχασε για 20 μονάδες.
2: Λέω για τώρα.
3: Αυτό. Λέω ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν ευστάθη, κύριε Κοντονή. Δεν γίνεσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, γίνεσαι αφού του γίνουν εκλογές και σου δώσει ο λαός την εντολή να είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεωρώ λοιπόν ότι αν δεν πάει κάτι καλά, αυτό το κόμμα δεν έχει επόμενη μέρα. Διότι είναι συνδεδεμένο με την τύχη του αρχηγού του. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, δεν συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ, δεν συμβαίνει στο ΚΚΕ. Τα οποία θα συνεχίσουν να υπάρχουν είτε με αρχηγό το Μητσοτάκη, είτε με τον Ανδρουλάκη, είτε τον Κουτσούμπα. Είναι τρία κόμματα τα οποία δεν είναι προσωποπαγή.
2: Ναι, έχουν... αλλάζουν αρχηγούς. Σωστό είναι αυτό.
3: Ναι, έχουν βάση, έχουν ρίζες στην κοινωνία. Υπάρχει αίτημα. διαχρονικό αίτημα στην κοινωνία, ώστε να υπάρχουν. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει την ύπαρξη του αν δεν πάει καλά. Θέλω να πω ότι με τα προσωποπαγή κόμματα, κύριε Κοντονή, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ευελπιστούμε σε καλύτερες μέρες. Ίσως πρέπει αυτό να το σκεφτεί το εκλογικό σώμα.
4: Μάλιστα. Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον Χρήστο τον Γκρίκα, τον καλό μου φίλο. Είναι ένας άνθρωπος γνώστης της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Είναι οικονομολόγος, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της χώρας. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που οι δικηγόροι έχουν όλα τα δικά τους τα οικονομικά, μιλώ για ως φοροτεχνικός. Είναι ο άνθρωπος ο δικός μας. Καλημέρα σας, κύριε Γκρίκα.
5: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα στους ακροατές.
4: Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας πάντοτε στην εκπομπή.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
4: Εγώ θέλω να ξεκινήσω, το εγώ μην το πάρετε προσωπικά έτσι, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αυτό το νέο σχέδιο νόμου για την υπόθεση με την κυρία Μένο για τα σπίτια, για τις δόσεις, τα κόκκινα δάνεια. Κατσέλη, νόμος Κατσέλη.
5: Εντάξει κύριε Κοντονή. Το πώς θα γίνει τελικά η ρύθμιση και τι θα επιλέξει η κυβέρνηση αυτή την περίπτωση, πώς θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, μένει να το δούμε στην πορεία. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο, ναι, μεν μπορεί να ευνηδιάστηκε, αλλά σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού ήξερε το οικονομικό επιτελείο ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη στο θέμα. Και καλό είναι γενικότερα να σεβόμαστε, αλλά και να προβλέπουμε τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία είναι πρέπει γενικότερα να δούμε και την επόμενη μέρα.
4: Ακριβώς.
5: Η επόμενη μέρα λέει κάποια πράγματα. Λέει κάποια πράγματα σε αυτούς που υπάγονται σε αυτού του είδους τη ρύθμιση και θα περιμένουν την μείωση των δόσεων. Η επόμενη μέρα έχει χιλιάδες υποθέσεις του νόμου Κατσέλη που παραμένουν και δεν έχουν επιληθεί. Και η επόμενη μέρα λέει ότι έχουν δημιουργηθεί μετά τον νόμο Κατσέλη πάρα πολλά χρέη πάλι σε ιδιώτες ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέμα με την κατοικία τους και πρέπει να βρούμε μια λύση, μια ρύθμιση. Γιατί κακά τα ψέματα, εγώ όντας απ' έξω κύριε Κοντονή, εσείς, άμα δούμε τον νόμο Κατσέλη, επί της ουσίας σας έλεγα πρόκειται για μια επιμήκυνση του χρόνου. Πάρα πολλοί κόσμος δεν βρήκε την τελική του λύση μέσα από τον νόμο Κατσέλη. Πάρα πολλές υποθέσεις απλά κέρδισαν, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο χρόνο.
4: Έτσι.
5: Οι άνθρωποι δεν χάσαν την κατοικία τους. Δεν είναι το ζητούμενο κάποιος να χάσει την κατοικία του. Σίγουρα το ζητούμενο είναι κάποιος να μπορέσει να ρυθμίσει το χρέος του, να κρατήσει την κατοικία του. Και θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση αυτό θα πρέπει να έχει ως μέλημά της την επόμενη μέρα, να μπορέσει να διασφαλίσει τρόπους αποπληρωμής για ανθρώπους που θα μπορούν, είτε με τη μορφή ενοικίου όπως ακούγεται ένα σχέδιο, είτε με οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, υπάγοντάς την στον εξοδικαστικό μηχανισμό ή οτιδήποτε άλλο, να μπορέσει η κυβέρνηση να βρει μια λύση ώστε οι άνθρωποι να κρατήσουν τις κατοικίες, πληρώνοντας βέβαια αυτό το οποίο τους αναλογεί. Έτσι. Αυτός είναι ο νόμος του δικαίου.
4: Έτσι ακριβώς είναι. Θα δούμε εν την πράξη, όπως λένε.
5: Αλλά μη στεκόμαστε, ξέρετε, μόνο γιατί πολλοί κόσμοι ακούει τι θα γίνει τελικά. Αυτή η ρύθμιση αφορά πάρα πολύ κόσμο, αλλά αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα που όντως ήταν μέσα στο νόμο Κατσέλη. Εδώ φτάσαν τώρα να κάθονται να αναλύουν αν θα πάρουν τα χρήματα πίσω αυτοί που έχουν αποπληρώσει ήδη το δάνειο του νόμου Κατσέλη. Συγγνώμη τώρα, είναι πολλοί κόσμοι δηλαδή που έχει αποπληρώσει το δάνειο. Μην τρελαθούμε σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιλύσουμε τους ανθρώπους που χρωστάνε το δάνειο, αλλά κυρίως πρέπει να επιλύσουμε και όλες τις περιπτώσεις που δεν είχαν επαφή στον νόμο Κατσέλη ή που βρίσκονται στα δικαστήρια, να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα με όλους αυτούς που χρωστάνε, κυρίως και την πρώτη κατοικία τους.
4: Ακριβώς. Για να έρθουμε τώρα στα οικονομικά. Βρισκόμαστε αρκετούς μήνες πριν από την έκθεση.
5: Ναι.
4: Και μιλώ για τη ΔΕΘ. Εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως να ανακοινώσει το μισό δώρο, ολόκληρο το δώρο, θα πιεστεί από κάποιους. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι προεκλογικό ή ακριβώς βρέθηκαν κάποια χρήματα ή χρηματικά ποσά που πρέπει να τα επιστρέψει στον κόσμο.
5: Τα χρήματα, κύριε Κοντονή, βλέπετε ότι δημιουργείται μονίμως ένα υπερπλεόνασμα, έτσι, το οποίο δημιουργείται εσωτερικά από την οικονομία μας και το οποίο βέβαια θα πρέπει να διοχετευτεί είτε στο δημόσιο χρέος, είτε στο να καλυφθούν κάποιες κοινωνικές ομάδες, είτε να δοθούν κάποιες παροχές, είτε να ευνοηθούν επιχειρήσεις. Εγώ διαβάζω βέβαια ότι περίπου ένα δισεκατομμύριο θα αφαιρά τη φετινή έκθεση. Ναι. Το ένα δισεκατομμύριο, γενικά με τις προσδοκίες που δημιουργούνται στις εκλογές, σε καμία θεωρώ των περιπτώσεων δεν μπορεί να καλύψει είτε 13η σύνταξη, είτε να καλύψει την προκαταβολή που φωνάζουν οι επιχειρήσεις, είτε το τέλος του επιτιδεύματος που φωνάζουν κάποιοι άλλοι που έπρεπε
4: μισό δηλαδή, και αυτό μου λέει
5: να σταματήσει. Είτε να καλύψουμε κάποιες κοινωνικές ομάδες, είτε τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποιες άλλες ομάδες που ο καθένας φωνάζει και ζητάει. Κύριε Κοντονή, με το 1 δισεκατομμύριο, και αν θέλουμε να έχουμε την οικονομική προσαρμογή έτσι όπως την έχει εξασφαλίσει τα τελευταία χρόνια, θα σας έλεγα, το οικονομικό επιτελείο, δεν νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν. Είναι σίγουρα χρονιά, και εμείς είναι σίγουρα χρονιά των εκλογών, και σαν χρονιά των εκλογών, δυστυχώς έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι οι παροχές θα πρέπει να είναι πιο αυξημένες. Είναι αυτό που λέμε το δώσ' τα όλα την τελευταία χρονιά των εκλογών.
4: Μου θυμίζει αυτό το τσουβόλα, δώσ' τα όλα. Αυτό μου θυμίζει δηλαδή τώρα.
5: Αυτό δεν πρέπει όμως να συνεχίσει να συμβαίνει, γιατί έτσι δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη τελικά και να ρυθμίσουμε κομμάτι της οικονομίας. Εγώ νομίζω ότι το οικονομικό επιτελείο, κυρίως ο κ. Πιερακάκης με τον κ. Πετραλιά, αλλά και στο εφαρμοστικό του κομμάτι, ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, νομίζω ότι κάπου...
4: Καλός φίλος και συνάδελφος, καλός είναι, Χρήστο.
5: Για να βγάλουν μια καλή λύση,
4: ναι,
5: για το κομμάτι.
4: Πάντως ο φίλος μου, ο κ. Μαρκόπουλος, είναι καλός φίλος, πολύ φίλος καλός, και καλό παιδί ως προς τη δημοσιογραφία. Βέβαια με τα οικονομικά δεν ξέρω πώς θα πάει, νομίζω ότι θα τα πάει καλά. Άλλωστε δίπλα στο Πιερακάκη θα μάθει.
5: Αυτό που ξέρω και αυτό που βλέπουμε είναι σίγουρα ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις ή οτιδήποτε άλλο. Βγαίνει μπροστά, έχει το λόγο του, θέλει να πει κάποια πράγματα, θα δούμε τι θα εφαρμόσει. Δεν περνούν και όλα από τα χέρια των υπουργών. Είναι κυρίως υπεύθυνος για τη φορολογική πολιτική. Εντάξει, έχει κάποια κομμάτια να διευθυνθεί.
4: Υπεύθυνος για το φορολογικό είναι.
5: Όλοι μπορούν να προσφέρουν.
4: Είναι υπεύθυνος για το φορολογικό, δεν είναι έτσι?
5: Ναι, ακριβώς.
4: Άρα σημαίνει ότι κάποιες αλλαγές θα κάνει, κάποιες τροποποιητικές, πώς θα λέτε εκεί.
5: Εμείς ήδη στην επιτροπή που έχουμε, στην Επιτροπή Αλλαγής, με πρόεδρο τον Γιώργο του Χριστόπουλο, την Τετάρτη έχουμε συνάντηση με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Θα έρθει στην Επιτροπή έτσι και θα ζητήσει, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι καταλαβαίνω, θα ζητήσει κάποια μέτρα που αφορούν το κομμάτι της ΔΕΘ. Δηλαδή, ήδη έχει ξεκινήσει σοβαρή επεξεργασία αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο, για να δούμε το Σεπτέμβριο τι θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά το κομμάτι της ΔΕΘ.
4: Άρα, εσείς θα κάνετε και κάποιες προτάσεις.
5: Σαφώς θα κάνουμε προτάσεις. Αυτός είναι ο σκοπός της Επιτροπής. Είναι επιτροπή που είναι από αρκετά μέλη της αγοράς, σχεδόν από όλο το φάσμα της αγοράς, και θα γίνουν κάποιες προτάσεις όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Και βέβαια, βασική μας πρόταση, το λέω κύριε Κοντονή, εγώ το ανακοινώνω, ότι θα ζητήσουμε και μία λύση όσον αφορά το κομμάτι της αυξημένης προκαταβολής φόρου του 80%.
4: Αυτό τι σημαίνει, να το εξηγήσουμε στον κόσμο?
5: Αυτό σημαίνει ότι θα ζητήσουμε τη μείωση της προκαταβολής, γιατί θεωρούμε ότι λόγω της έλλειψης παραγωγικότητας της οικονομίας, σε κάθε περίπτωση είναι ένας ασφαλτικός παράγοντας η αυξημένη προκαταβολή του 80%. Αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, είναι μεγάλος συντελεστής προκαταβολή φόρου του 80% με τόσο μειωμένη την παραγωγικότητα. Άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση όσον αφορά το κομμάτι του 80% της προκαταβολής φόρου.
4: Ναι. Αλλάζουν λοιπόν οι κανόνες για την φορολογική ενημερότητα ή παραμένουν οι ίδιοι τελικά? Θα αλλάξουν?
5: Για τη φορολογική ενημερότητα είναι μια διαδικασία που την προβλέπει ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας. Είναι κάτι που δεν ισχύει, και να σας πω κάτι όσον αφορά την ίσπραξη των δημοσίων εσόδων με το κράτος, να μην περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Ποτέ δεν κάνει πίσω εκεί πέρα το κράτος όταν του χρωστάς.
4: Όταν σου χρωστάει?
5: Όταν σου χρωστάει, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ότι πρέπει να τρέξεις αρκετά να πάρεις τα χρήματά σου. Αν και έχει βελτιωθεί κατά πολύ ο Γιώργος ο Πιτσελής, στην εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έχει κάνει πραγματικά το σχέδιο έτσι ώστε να μπορούν να. Όσοι πρέπει να εισπράξουν ειδικά μέσω τη φορολογική του δήλωση τα χρήματα να πιστωθούν πολύ γρήγορα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να την πιστώσουμε στην ΑΔΕ. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο πλέον.
4: Και αυτό νομίζω έχει και μια επίπτωση και για τους άλλους, για να το τρέξουν περισσότερο, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς.
4: Άρα λοιπόν θα υπάρξουν νέοι κανόνες.
5: Θα υπάρξουν νέοι κανόνες, γενικά υπάρχουν, έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων τρέχει τα προγράμματά της έτσι ώστε γρήγορα να μπαίνουν τα χρήματα στον κόσμο. Αυτό γίνεται, δεν γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι και μέσω της εξυπηρέτησης πλέον το MyPoint, δηλαδή σημεία που έχει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, προσπαθεί γενικότερα να είναι κοντά στο φορολογούμενο, γιατί έχουμε μπει σε μια μεγάλη πλέον περίοδο που έχει δημιουργήσει ψηφιοποίηση, και εκεί ο κόσμος θέλει βοήθεια γενικά στο πώς θα διαχειριστεί τις πλατφόρμες. Εμείς σαν λογιστές φοροτεχνικοί το γνωρίζετε ότι κάνουμε επαρκώς τη δουλειά μας, είμαστε κοντά στο φορολογούμενο, αλλά σίγουρα. News. Γιατί έχουν ανακοινωθεί 7-8 σημεία πλέον μέσω του MyPoint που θα μπορεί ο φορολογούμενος να πηγαίνει και να βρίσκει λύσεις όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης με τις πλατφόρμες. Γιατί πλέον όλη η επιδοματική πολιτική, τα πάντα περνάνε μέσα από πλατφόρμες ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
4: Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, όπως το λέτε κύριε Κρήκα.
5: Βεβαίως.
4: Χρήστο μου, για πες μου κάτι άλλο όσον αφορά την οικονομική κατάσταση. αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Δεν ξέρω, αλλά λένε πολλοί πως υπάρχουν χρήματα, μιλώ για τους πολιτικούς, που θα έπρεπε να δοθούν στο λαό. Και έρχεται τώρα ο Τάδε και λέει: εγώ θα δώσω εκείνα, εγώ θα δώσω τ' άλλα, εγώ θα δώσω ελεύθερη κυκλοφορία στον κόσμο μέσω το μαζικής μεταφοράς στο μέσο. Εγώ. Το ζητούμενο είναι από πού θα βγουν όλα αυτά.
5: Εμείς πρέπει να λέμε, το κάνουμε χρόνια τώρα, αγαπητέ Γιώργο Αντωνίου, πρέπει να λέμε την πραγματικότητα.
4: Έτσι.
5: Και η πραγματικότητα λέει το εξής. Και σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις που υπάρχουν, η χώρα μας έχει πολύ χαμηλή παραγωγικότητα. Δεν παράγει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό θα πρέπει να βελτιώσουμε από το οικονομικό επιτελείο, που θα πρέπει να τονώσουμε την παραγωγικότητα. Κάποια στιγμή, ακόμη και η αύξηση των κατώτατων μισθών δεν θα συμβαδίζει με την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στο μέλλον. Πρέπει να έχουμε αύξηση παραγωγικότητας, θα πρέπει να ρυθμίσουμε το κομμάτι της εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργηθεί πραγματικά καινούριο χρήμα και να μην αφορά μόνο, που πολύ σωστά γίνεται αυτή τη στιγμή, από την ύπαρξη φόρων μέσω των διαδικασιών της ψηφιοποίησης από ανθρώπους οι οποίοι ναι φοροδιαφεύγουν ή οτιδήποτε άλλο. Η αύξηση παραγωγικότητας, το λένε όλες οι εκθέσεις οι οποίες δημοσιεύονται στην Ελλάδα, είτε του ΙΟΒΕ, το είπε ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής, όλοι αναφέρουν για αύξηση παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα θα πρέπει να ανέβει, η παραγωγικότητα της εργασίας δεν θα πρέπει να μένει στάσιμη, θα πρέπει η παραγωγή των εργαζομένων να και αυτή να πηγαίνει προς τα πάνω, αλλά τα πάντα εξαρτούνται από την επιχείρηση. Ο εργαζόμενος για να πάρει καλύτερο μισθό θα πρέπει η επιχείρηση να είναι πιο παραγωγική. Οι συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, στην παραγωγικότητα της εργασίας, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας ή οτιδήποτε άλλο αφορά και την εξαγωγή μας, αλλά και τον τρόπο που παράγουμε, σίγουρα έχει μείνει πίσω όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια εμείς να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Χωρίς αύξηση παραγωγικότητας δεν μπορούμε να προσδοκάμε πράγματα. Και επίσης δεν μπορούμε να μοιράζουμε ή να διαχειριζόμαστε χρήμα προς τις ομάδες οι οποίες έχουν κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
4: Μάλιστα. Να κρατήσουμε ότι αυτό είναι το ζητούμενο και να προσπαθήσουμε αύριο να πούμε περισσότερα, κύριε Γκρίγκα.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα, κύριε Μαρίνη. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Ακούσαμε τα της οικονομίας. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Τι βιομηχανία έχει η Ελλάδα ως προς το εξωτερικό? Δηλαδή τι παράγει, τι προϊόν είναι αυτό που θα το βγάλουμε και θα είναι ωραίο για το εξωτερικό? Εκτός από τα μας που τα παίρνουν αυτοί
1: και μας τα ξαναπουλάνε,
0: τα σκευάζουν και τα ξαναφέρουν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι έτσι ή όχι?
1: Ακριβώς έτσι είναι και κοντά. Το βασικό μας προϊόν, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός μας όμως, κύριε Κοντονή, πάσχει με την έννοια ότι απευθυνόμαστε σε χαμηλού επίπεδου αγορές, χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Προφανώς επηρέασαν και οι γεωπολιτικές συνθήκες με τους πολέμους, δηλαδή χάσαμε τη ρωσική αγορά. Η αμερικανική αγορά δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστεί από τα τελευταία γεγονότα με τον πόλεμο.
0: Εγώ έβλεπα, για να κάνεις κουβέντας μας και για να σου δώσω να πεις κάτι παραπάνω, έβλεπα χθες την τηλεόραση που έδειχναν τα παιδιά για τον τουρισμό πάνω εκεί στη Χαλκιδική. Ένας τουρισμός που αυτή τη στιγμή ήταν Βαλκάνιος, δηλαδή Βουλγαρία, Ρουμανία,
1: Ρωσία.
0: Ρωσία όχι.
1: Δεν είχε Ρωσία?
0: Πολύ λιγότερους.
1: Γιατί θυμάμαι στη Χαλκιδική όταν είχα πάει, κύριε Κοντονή, είχε πολλές ρωσικές επιγραφές.
0: Είχαν χρήμα.
1: Είχαν.
0: Αυτοί όμως που έρχονται τώρα δεν έχουν χρήμα.
1: Ακριβώς.
0: Και το λένε ποιοι οι επιχειρηματίες, το λέω εγώ.
1: Αλήθεια είναι, το έχω ακούσει και εγώ. Αυτό είναι θέμα marketing. Είναι...
0: Τώρα στη βάλα, αυτό... πώς το λένε, πάνω στη
1: δεν πουλάμε,
0: Χαλκιδική.
1: Δεν πουλάμε σωστά, κύριε Κοντονή, το πολύ καλό προϊόν που έχουμε στο σωστό target group, στο σωστό κοινό, στις σωστές χώρες, στα σωστά αγοραστικά κοινά.
0: Προσπαθούμε να το δώσουμε bill bara.
1: Ακριβώς.
0: Να το ξεφορτωθούμε δηλαδή.
1: Αυτό προσπαθούμε για να διατηρήσουμε την όποια βιωσιμότητά μας. Προσπαθούμε να κάνουμε το minimum απλά για να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα του προϊόντος. Όχι για την ανάπτυξή του. Που αυτό είναι μεγάλο λάθος.
0: Και λάθος και κακό.
1: Πολύ κακό.
0: Πάμε, Βασίλη.

0: ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά.
3: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Αλλά παράλληλα, για να είσαι πλέον ηγέτης, κύριε Κοντονή, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα, γιατί είναι τόσο πολύπλοκη πλέον η ζωή που δεν γίνεται ένας άνθρωπος να γνωρίζει τα πάντα, να γνωρίζει οικονομία, να γνωρίζει από νέες τεχνολογίες, να γνωρίζει όλα εκείνα τα οποία απαιτούν τη γνώση τους για να διοικήσεις. Πρέπει να έχεις λοιπόν τη δυνατότητα να διαβλέπεις και να διαλέγεις ανθρώπους εξειδικευμένους, κατάλληλους δίπλα σου, ώστε όλοι αυτοί να συνθέτουν.
14: Τώρα που δίνεις το δικαίωμα να πω το εξής, ότι ποιος είναι ο κατάλληλος στην κατάλληλη θέση? Υπάρχουν σήμερα? Όχι. Ένας γιατρός μπορεί να είναι περιπτεράς εφόσον δεν έχει διοριστεί ακόμα. Ναι ή όχι? Ένας δικηγόρος που δεν έχει κάνει ακόμα την πρακτική του μπορεί να οδηγεί ταξί? Ναι ή όχι? Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τον κατάλληλο στην κατάλληλη θέση?
13: Γι' αυτό δεν είναι όλοι ηγέτες. Γιατί για να είσαι ηγέτης, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί για να ξέρεις, για να έχεις τους ανθρώπους να επιλύσουν τα προβλήματα στην υγεία, Φερρυππίν, πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο εξειδικευμένο που να γνωρίζει τα προβλήματα της υγείας και να έχει λύσεις για τα προβλήματα της υγείας. Το ίδιο στην παιδεία.
14: Ακριβώς. Έχουμε δει πολλά κινηματογραφικά έργα, Αλέξανδρε, που δείχνουν τον υπουργό μέσα και απ' έξω όλους τους άλλους, οι οποίοι τι κάνουν? Παίρνεις τηλέφωνο και λες: μπορώ να μιλήσω με τον υπουργό? Συσκέπτεται, σου λέει ο υπουργός τώρα, με τον εαυτό του. Είναι σε σύσκεψη με τον εαυτό του. Και βλέπεις μέσα τον υπουργό, τον δείχνει η εικόνα στον κινηματογράφο, και είναι αλήθεια αυτό, να λύνει σταυρόρεξο. Άρα λοιπόν, εάν από εκεί δεν βρεθεί λύση, τι εννοώ? Εννοώ ότι πρέπει οι πολιτικοί να αλλάξουν τακτική. Πρέπει οι πολιτικοί να αφήσουν ανοιχτά τα γραφεία τους για τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεσαι στην αρχή και να μου ζητάς την ψήφο μου και όταν εγώ σε ψηφίσω μου κλείσει την πόρτα.
13: Ακριβώς. Αυτό που λέτε κύριε Κοντονή είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν δεν αντιλαμβάνεσαι τα προβλήματα της κοινωνίας δεν μπορείς και να τα λύσεις. Πώς όταν είσαι κλεισμένος σε ένα γραφείο θα γνωρίζεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος? Πώς θα τα νιώσεις? Και θέλω να πω και το εξής. Στην Ελλάδα βλέπουμε ένα παροχημένο επίπεδο ηγεσίας. Ένα επίπεδο το οποίο θυμίζει παλαιότερες εποχές, αλλά την αρνητική τους χρειά. Τι θέλω να πω? Ο συγκεντρωτισμός, κύριε Κοντονή, όταν παραδείγματος χάρη ένα πρόσωπο γίνεται υπουργός και παίρνει όλα τα πάντα πάνω του, το πιθανότερο είναι να αποτύχει. Άρα τι χρειάζεται? Γι' αυτό μίλησα πριν ότι πρέπει να βρει τους κατάλληλους συνεργάτες και ανθρώπους.
14: Ναι.
13: Χρειάζεται διάκριση των εξουσιών.
14: Άλλωστε τον από μέσα ή απ' έξω τον κάνουν.
13: Ακριβώς. Χρειάζεται διάκριση των εξουσιών, κύριε Κοντονή. Και όπως βλέπουμε και από το επιτελικό κράτος σήμερα, το οποίο τι είναι? Ένα συγκεντρωτισμός στο Μαξίμου. Και παλαιότερες κυβερνήσεις όμως το κάνανε αυτό. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν το κάνει μόνο η σημερινή κυβέρνηση αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα παροχημένο και αποτυχημένο μοντέλο διοίκησης. Πρέπει να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, πρέπει να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους, να τους εμπιστευτούμε. Γιατί η δημοκρατία τι είναι? Η δημοκρατία είναι να διοικείται μια χώρα από πολλούς και ικανούς.
14: Η δημοκρατία σημαίνει εναλλαγή των εξουσιών.
13: Ακριβώς. Και η διάκριση των εξουσιών.
14: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Πάρα πολύ σπουδαία.
13: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο μου.
14: Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, από τα νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Κερασίμων, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, εμείς θα τα πούμε αύριο.
15: 7 ντάν.
14: Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί αν δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν αγαπάτε πλέον κανέναν. Μην φεύγετε όμως, μείνετε εδώ, διότι ακολουθεί αμέσως τώρα η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, απλά φορολογικά, με τη Φιλοθέη. Φιλοθέη, καλημέρα!

και ξεκινάμε τώρα την εκπομπή που μεταφράζει ουσιαστικά τους νόμους σε απλά ελληνικά. Γνωριζόμαστε καιρό τώρα, είμαι η Φιλοθέη και για την επόμενη μισή ώρα θα απαντήσουμε μαζί στα φορολογικά, οικονομικά και ασφαλιστικά σας ερωτήματα που απασχολούν κάθε ελληνικό νοικοκυριό και επιχείρηση. Γιατί η οικονομία, τι λέμε μαζί κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, ότι είναι η καθημερινότητά μας, το εισόδημά μας, το σπίτι μας, η επιχείρησή μας, και εδώ μιλάμε απλά, ξεκάθαρα, με αλήθειες. Θα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να απαντήσουμε στα ερωτήματα που μας στέλνετε. Το κινητό μου για μια ακόμα φορά είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα είτε κανονικά SMS είτε στο Viber, όπως εσείς θέλετε και διευκολύνεστε, στο 6944 71 0019, και να σας ευχαριστήσω για την πολύ μεγάλη συμμετοχή σας. Ωστόσο όμως, πριν ξεκινήσω τις ερωτήσεις σας, αυτό το Σάββατο θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά σε μια εκδήλωση που έγινε προχθές την Πέμπτη το βράδυ. Είχα την τιμή να παρευρεθώ σε μια εξαιρετική συνάντηση ανθρώπων της προσφοράς στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, εκπροσωπώντας τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Αγία Φιλοθέη Αρχόντισσα των Αθηνών, όπου είμαι πρόεδρος, και σε αυτό το σύλλογο πάλι θέλω να εκφράσω τη συγκίνησή μου και τις ευχαριστίες μου, διότι με το που ανακοινώθηκε ο σύλλογος σπεύσατε να τον αγκαλιάσετε και με κάθε τρόπο έχετε συμμετάσχει εσείς οι ίδιοι στις διαδικασίες και στις δράσεις του Συλλόγου, με τις προσφορές σας και με όλα αυτά τα πράγματα που μας δίνετε κάθε φορά για να τα μεταφέρουμε στα διάφορα ιδρύματα. Προχθές λοιπόν ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στη φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη που διοργάνωσε το κοινοφελές Ίδρυμα Μοιράζομαι και ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Σιούφας. Επίτιμος προσκεκλημένος ήταν ο κύριος Σαντγκούρου Σρι Μαντουσούνταν Σάι, ιδρυτής του ανθρωπιστικού κινήματος One World, One Family Mission, ο οποίος κάνει ένα σπουδαίο παγκόσμιο έργο προσφέροντας δωρεάν υγεία και εκπαίδευση. Ήταν συγκινητική βραδιά και ευχάριστη, γιατί είχε και μουσικές νότες που τη συνόδευσαν, και οφείλουμε να πούμε ότι όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο μας και αφορούν την προσφορά, την αλληλεγγύη, πάντα βοηθούν στο να γίνουμε όχι απλά καλύτεροι άνθρωποι, όχι πια απλά μια καλύτερη κοινωνία, αλλά να μπορέσουμε να κατανοήσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και εμείς τα προβλήματα των άλλων, και αμή τι άλλο η οικονομία, επειδή είναι το άλφα και το ωμέγα στο να μπορέσει ένας άνθρωπος να ζήσει καλά τη ζωή του, σου δίνει την τριβή για να καταλάβεις τι πραγματικά είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει, γιατί πάντα η θεωρία είναι διαφορετική από την πράξη, και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την φιλανθρωπία και με την αλληλεγγύη μας γεμίζουν ελπίδα και μας θυμίζουν τη δύναμη της προσφοράς. Αύριο το απόγευμα, με την ευκαιρία αφού συνομιλούμε εδώ στο ραδιόφωνο τώρα και με ακούτε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο Λύριο Παιδικό Ίδρυμα είναι μια εξαιρετική εκδήλωση από τα παιδιά, μια θεατρική παράσταση.

πρέπει να αφήνουμε στην άκρη ποτέ τον συνάνθρωπο. Πώς γίνεται άλλωστε να το κάνουμε αυτό, μιλώντας για την οικονομία και μιλώντας διαρκώς για τα νέα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα. Αν ξεχνάμε αυτό το πολύ σημαντικό που σε κάποιους μπορεί να ακούγεται συνηθισμένο. Αν ξεχνάμε το τι πρέπει να κάνουμε για τους μικρούς ανθρώπους που έρχονται δίπλα μας και που σιγά σιγά αυτοί θα λάβουν τα ημεία για να προχωρήσουν. Έτσι λοιπόν όσοι θέλετε μπορείτε αύριο να παρευρεθείτε. Θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική και όμορφη εκδήλωση και να ξέρετε ότι όταν προσφέρουμε γεμίζουν τα χέρια τα δικά μας. Όταν δίνουμε γεμίζει η καρδιά μας. Ας περάσω λιγάκι λοιπόν τώρα και στα οικονομικά, στις δικές σας ερωτήσεις που έρχονται βροχή καθώς σου μιλάμε. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μαρία. Βλέπω εδώ μηνύματα. Θα έρθουν αύριο και στο Λύριο Ίδρυμα για την εκδήλωση. Με ρωτάτε πού βρίσκεται το Λύριο Ίδρυμα. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι βρίσκεται στο Νέο Βουτσά. Εκεί οι άνθρωποι ζουν αποκλειστικά και μόνο με τις κινήσεις των συμπολιτών. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη, κάποιο συγκεκριμένο σημείο ή τρόπο από τον οποίο προμηθεύονται τα προστοζήν. Είναι όλα από τους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί που επισκέπτονται το Ίδρυμα και με χαρά και αγάπη για τα παιδιά που βρίσκονται εκεί προσπαθούν να συνάδουν. Εκεί όπως λέει και η φίλη Μαρία που μου έστειλε τώρα μήνυμα, ναι, υπήρχε ένα γυροκομείο το οποίο όμως κάηκε τότε με τις φωτιές στο μάτι και δεν υφίσταται πλέον, δεν μπορεί η μονάδα να αντικατασταθεί, έχει καεί ολόκληρο το οίκημα. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον ίσως μπορέσει να ξαναλειτουργήσει, αλλά πρέπει να συνδράμουμε όσο περισσότερο μπορούμε και όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, προκειμένου να ξαναλειτουργήσει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται μόνο τα νεαρά παιδιά που έχουν να κάνουν ηλικίες, με ρωτάει ο κύριος Δημοσθένης εδώ, από ηλικίες από 5 μέχρι 22 ετών περίπου. Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια. Ας περάσω στα δικά σας ερωτήματα να πούμε για τα φορολογικά μας, γιατί η ώρα τρέχει αμήλικτα και οι ερωτήσεις σας έρχονται βροχή. Όσα δεν προλάβω να πω σήμερα θα τα συζητήσουμε αύριο. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος ρωτάει: έχω ένα εισόδημα 11.000 ευρώ, αλλά διαθέτω αυτοκίνητο 2.000 κυβικών. Θα φορολογηθώ με βάση τα πραγματικά μου εισοδήματα ή τα τεκμήρια? Κύριε Γιώργο, τα τεκμήρια εξακολουθούν να ισχύουν υφίστανται, ωστόσο υπάρχουν συζητήσεις και αλλαγές που οδηγούν στη μείωση των τεκμηρίων για κατοικίες και οχήματα, κάτι που αναμένεται, όπως αντιλαμβάνεστε, να ελαφρύνει αρκετούς φορολογούς. Εισόδημα είναι υψηλότερο από το πραγματικό, θα φορολογηθείς με βάση το τεκμαρτό. Τι γνωρίζουμε ότι ισχύει? Έρχεται λοιπόν το κράτος, φίλες και φίλοι, και μας ρωτάει: ποιο είναι το πραγματικό σου εισόδημα, τι είναι το πραγματικό εισόδημα? Το πραγματικό μας εισόδημα είναι αυτό που μπαίνει στη τσέπη μας κάθε μήνα. Αν εργάζομαι και έχω ένα μισθό, αν είμαι συνταξιούχος και έχω τη σύνταξή μου, αν εισπράττω ενίκεια, τα εισοδήματα από τα ενίκεια. Αυτό είναι το πραγματικό εισόδημα. Το τεκμαρτό εισόδημα είναι οι κατοικίες που έχω στο όνομά μου. Τα ακίνητα γενικότερα. Αν έχω αυτοκίνητο, τα κινητά που έχω. Όλα αυτά λοιπόν τα τεκμαρτά εισοδήματα έρχονται και αθροίζονται. Και για παράδειγμα, αν εγώ έχω ένα εισόδημα από μισθωτή εργασία το μήνα, το οποίο είναι 1.000 ευρώ και το έτος είναι 12.000 ευρώ. Και από την άλλη, τα ετήσια τεκμαρτά μου εισοδήματα, έχω ένα σπίτι στο όνομά μου, έχω δύο αυτοκίνητα, διαθέτω και κάποια άλλα τεκμαρτά εισοδήματα και τα τεκμαρτά μου είναι για παράδειγμα 14.000 ευρώ, επειδή τα 12 που μπαίνουν στην τσέπη τα πραγματικά είναι μικρότερα από τα 14.000 τα τεκμαρτά, θα φορολογηθώ στα τεκμαρτά. Αν συμβαίνει το αντίστροφο, δηλαδή έχω 12.000 πραγματικό εισόδημα στη τσέπη, αλλά τα τεκμαρτά μου, το τεκμαρτό μου εισόδημα είναι 8.000 ευρώ, θα φορολογηθώ στις 12.000 το πραγματικό εισόδημα. Η θέση δική μου εδώ και η σκέψη είναι ότι η φορολόγηση με τεκμήρια πρέπει σταδιακά να αντικατασταθεί από πραγματικά οικονομικά δεδομένα και όχι από υποθέσεις για την οικονομική δυνατότητα του πολίτη. Σκεφτείτε λιγάκι,
όταν είχαμε την

θέση πριν από χρόνια και κάποιοι άνθρωποι κληρονομούσαν ακίνητα τα οποία δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν και όχι μόνο δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν αλλά δεν μπορούσαν να καλύψουν και το τεκμήριο αυτών των ακινήτων γιατί το πραγματικό τους εισόδημα ήταν μικρότερο από το τεκμαρτό, είχαν προχωρήσει στη διαδικασία της πώλησης της μεταβίβασης αυτών των ακινήτων. Εδώ λοιπόν πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι δεν μπορεί να έρχεται το κράτος και να λέει σε έναν άνθρωπο που έχει μια κληρονομιά α και προσπαθεί να την κρατήσει ο ίδιος και να μην την μεταβιβάσει, να μην την πουλήσει, να του πει ότι εγώ σε φορολογώ με βάση τα τεκμαρτά σου και σε αυτά τα τεκμαρτά εισοδήματα δεν σου δίνουν κάποιο πραγματικό εισόδημα στην τσέπη σου. Πάμε λιγάκι στην κυρία Μαρία από την Λάρισα, η οποία ρωτάει έχω ένα διαμέρισμα που νοικιάζω. Θα αλλάξει φορολογία στα ενίκια? Μαρία, στο τραπέζι βρίσκονται νέες φορολογικές παρεμβάσεις για τα εισοδήματα από ενίκια με στόχο την ελάβρυνση της μεσαίας τάξης και την αύξηση της προσφοράς των κατοικιών στην αγορά. Και μην ξεχνάμε ότι προκειμένου να μειωθεί η αύξηση των ενοικίων που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή 50 τετραγωνικά να είναι προς διάθεση για ενοικίαση και στα 800 ευρώ. Αυτό λοιπόν όταν λοιπόν κατά συνέπεια θα μπουν στην διάθεση της αγοράς περισσότερα ακίνητα, αναγκαστικά θα συμπιεστούν οι τιμές των ενοικίων προς τα κάτω. Ελπίζουμε λοιπόν να συμβεί αυτό και καλό είναι να παρακολουθεί κανείς τις σχετικές ανακοινώσεις πριν κάνει νέες μισθώσεις. Η στεγαστική κρίση, μην ξεχνάμε φίλες και φίλοι, απαιτεί ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα, ώστε περισσότερα κίνητρα να επιστρέψουν στην αγορά. Και εδώ θα αρπάξω την ευκαιρία να σας πω το εξής, ότι για το θέμα που έχουμε συζητήσει με ερωτήσεις σας σε παλαιότερες εκπομπές, έχουμε πει το εξής, ότι για να μπορέσει κάποιος να έχει τη φοροελάμφρυνση στα ενίκια θα πρέπει να δώσει προς ενοικίαση ένα ακίνητο το οποίο θα έχει παραμείνει κλειστό τρία τελευταία έτη συνεχόμενα, στο ε2 θα φαίνεται το σκηνό δηλαδή, και, ή να είναι σε βραχυχρόνια μίσθωση. Τότε αν περάσει σε μακροχρόνια μίσθωση το ακίνητο αυτό, αλλά η μίσθωση, προσοχή, πρέπει να είναι για τρία έτη τουλάχιστον και ούτε μέρα λιγότερη, θα προσέξετε λοιπόν το μισθοδήλιο να έχει υποβληθεί σωστά, τότε θα μπορέσετε να έχετε και τη σχετική φοροελάφρυνση στη φορολογία των μισθωμάτων. Ο Αντώνης από το Περιστέρι μας αναφέρει εδώ, καλημέρα Φιλοθέ, καλημέρα στους υπόλοιπους ακροατές, όμορφο Σάββατο να έχουμε. Επίσης Αντώνη, αληθεύει ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα φέρει τα πάντα μέσω τεχνητής, θα ελέγχει τα πάντα, μας γράφει, μέσω τεχνητής νοημοσύνης? Φίλε Αντώνη, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προχωρά σε εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις αξιοποιώντας το Big Data και τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Έχουμε λοιπόν στο νου μας ότι πλέον ο ψηφιακός έλεγχος είναι μέρος της ζωής μας. Ο επιτόπιος έλεγχος περιορίζεται, αλλά, προσέξτε, δεν πάβει να υφίσταται. Δηλαδή, στα νυχτερινά καταστήματα, στις διάφορες επιχειρήσεις, σαφέστατα και μπορεί να μπει ο ελεγκτικός μηχανισμός ανά πάσα ώρα και στιγμή μέσα και να σας κάνει έλεγχο. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη έχει δώσει τη δυνατότητα και με την ύπαρξη του My Data σήμερα να γίνεται πιο γρήγορα και πιο άμεσα αυτός ο έλεγχος. Οπότε φίλες και φίλοι, θα είσαστε πολύ προσεκτικοί, θα είσαστε πάντα συνεπείς στο τι εκδίδετε και πότε το εκδίδετε και το εάν φαίνεται ξεκάθαρα στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αν έχει ανέβει στο My Data το συγκεκριμένο παραστατικό, γιατί με την τεχνητή νοημοσύνη ο εντοπισμός της φοροδιαφυγής ή της παράληψης θα φανεί γρήγορα και μπορεί να μην φοροδιαφεύγεται, αλλά εξαιτίας του ότι τα πράγματα δεν έχουν γίνει σωστά να βρεθείτε μπλεγμένοι. Γι' αυτό θα προσέχετε πάντα να έχετε ένα σύμβουλο κοντά σας, κανείς δεν τα γνωρίζει όλα, το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Θα έχετε λοιπόν το δικό σας σύμβουλο να σας λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνετε και πώς, για να μην μπλέξετε με αυτό που λέμε εφορία και έλεγχος. Οι αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων, των τραπεζικών κινήσεων
και των δαπανών, όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον εντοπίζονται πολύ εύκολα. Και θα τονίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε, ότι σε οποιοδήποτε έλεγχο το στοιχείο το οποίο αυτό, το οποίο μας καίει και είναι κόκκινο, είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Θα προσέχετε τις κινήσεις που κάνετε στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, δεν θα μεταφέρετε χρήματα χωρίς λόγο, δεν θα δέχεστε χρήματα από συγγενείς, φίλους, για τα οποία χρήματα δεν υπάρχει παραστατικό. Θα πρέπει οτιδήποτε μπαίνει στο ταμείο σας, και όταν λέω ταμείο αυτή τη στιγμή εννοώ στο τραπεζικό σας λογαριασμό, οτιδήποτε μπαίνει να δικαιολογείται με το παραστατικό από το οποίο έχετε με το οποίο έχετε αποκτήσει αυτά τα χρήματα. Να δικαιολογείται το έσοδο. Γιατί όταν το έσοδο είναι αδικαιολόγητο, τότε έρχεται η φορολογική αρχή και μας δικαιολογεί όχι με την κανονική κλίμακα και όχι με τη συνηθισμένη διαδικασία. Και ο έλεγχος μπορεί να φτάσει σε βάθος ετών, σε ειδικές περιπτώσεις, όταν βρεθούμε στην κατάσταση αυτή και να περάσουμε σε διενέργειες προεκπλήξεων και να έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Εδώ η δική μου η άποψη είναι ότι στους ηλεκτρονικούς ελέγχους λέμε ναι, γιατί όχι, αλλά με πλήρη διαφάνεια και προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, να μην γίνεται καταπάτηση των δικαιωμάτων του κάθε πολίτη. Και όταν σας καλέσουν για έλεγχο, αυτό το οποίο εσείς θα κοιτάξετε πρωτίστως είναι: η διαδικασία είναι σωστή, οι ημερομηνίες τηρούνται, τα έγγραφα τηρούνται, όλα έχουν γίνει όπως τα ορίζει ο νόμος? Γιατί όταν κάτι δεν γίνεται με βάση το καλούπι του νόμου, τότε και εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση ή τον καθόλου έλεγχο, με λίγα λόγια. Λοιπόν, να περάσω γρήγορα γιατί ο χρόνος προχωράει. Η Ελένη από το Ηράκλειο της Κρήτης μας καλημερίζει. Καλό Σαββατοκύριακο, μας λέει. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Ελένη. Έχει ηλιοφάνεια, μας λέει, κάτω στην Κρήτη και ετοιμάζεται να πάει για μπάνιο, και για μας εύχεται το ίδιο. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Και η ερώτηση της Ελένης είναι: είμαι ελεύθερη επαγγελματίας και πας, αγαπητή, Σαββατοκύριακο, Σάββατο για μπάνιο, τι χαιρείσαι? Πρέπει να ανεβάσω όλα τα παραστατικά στο My Data? Ελένη, φυσικά. Όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οφείλουν να διαβιβάζουν τα παραστατικά τους μέσω My Data, είτε μέσω προγράμματος εμπορικής διαχείρισης, είτε μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η ψηφιοποίηση, Ελένη, είναι απαραίτητη. Όμως πρέπει να συνοδεύεται από λιγότερη γραφειοκρατία και χαμηλότερο κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό το λέω πάντα και θα συνεχίζω να το τονίζω, γιατί ναι μεν προχωράμε, ναι μεν εξελισσόμεθα, ναι μεν εφαρμόζουμε όλα αυτά τα οποία ορίζει πλέον η φορολογική αρχή, αλλά πρέπει και η φορολογική αρχή και το κράτος, η πολιτεία, να φροντίζει για το κόστος αυτό, το νέο κόστος σε κάθε περίπτωση που επομίζεται η επιχείρηση. Θα προχωρήσω γρήγορα στην επόμενη ερώτηση και θα κλείσουμε εδώ με το φίλο του Δημήτρη από την Καλαμάτα, ο οποίος μας ρωτάει: πότε αναμένεται το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ? Δημήτρη, τα προγράμματα της ενεργειακής αναβάθμισης συνεχίζονται και αναμένονται νέοι κύκλοι χρηματοδότησης με ιδιαίτερη βαρύτητα σε κύριες κατοικίες και ευάλωτα νοικοκυριά. Συγκέντρωση από τώρα τίτλους ιδιοκτησίας Ε9 και ΠΕΑ. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ενίσχυση για τις 36.000 που δίδεται. Οπότε όσοι από εσάς μπορείτε και θέλετε να το εκμεταλλευτείτε, κάντε την αίτηση επιλεξιμότητας να δείτε εάν μπορείτε να ενταχθείτε, για ποιο λόγο, εάν μπορείτε να χάσετε αυτά τα χρήματα. Καλό είναι να μπείτε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό μας ταξίδι στον κόσμο της οικονομίας και της φορολογίας. Να θυμάστε, ένας ενημερωμένος πολίτης είναι ένας ελεύθερος πολίτης. Μείνετε ενημερωμένοι, διεκδικείτε τα δικαιώματά σας και μη φοβάστε να ρωτάτε. Ήμουν και θα είμαι πάντα εδώ για σας. Στο μικρόφωνο ήταν η Φιλοθέη και η εκπομπή Απλά Φορολογικά στον Sports FM 94,3. Να έρχεται ένα όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, υγεία σε όλους και πάνω απ' όλα να είστε καλά. Και μείνετε συντονισμένοι στον Intervenis Sports 94,3 στο FM.
οι ραδιοφωνικές μας εκπομπές συνεχίζονται. Καλημέρα, να είστε καλά, γεια σας.

0: 943 Interveten Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια.
1: Διαρρούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22-310-35-840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Αιγαίο 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα φτάσει τις Κυκλάδες και στην Κρήτη 29 με 32 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα 33 και στην Ηπειρωτική χώρα 33 με 35, τοπικά στα δυτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό, ισχυρή άνεμη, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 34 βαθμούς. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία παραμένει στο 35%. Επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών κατά διαστήματα από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.

0: Λοιπόν, διάβαζα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, το πρώτο σελίδο της εφημερίδας απογευματινή. Ο τίτλος είναι «Τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού, έξυπνα τρίκα από ειδικούς για τη σωστή συμπλήρωση». Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον καθηγητή φυσικής, εκπαιδευτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Χατζητέγανη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, τα ψέματα τελείωσαν. Τους βαθμούς έχουμε στα χέρια μας. Και κάνουμε ταμείο. Το ζήτημα είναι ότι διάβαζα νωρίτερα, μάλιστα, πριν βγούμε στον αέρα, διάφορες εκτιμήσεις και αναλύσεις συναδέλφων, ότι υπάρχουν πάρα πολλές σχολές που δεν τις γνωρίζουν τα παιδιά. Έτσι δεν είναι?
1: Απόλυτα λογικό είναι. Έχουμε ένα σύνολο 450 και πλέον τμήματων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανάγνωση του τίτλου δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει κανένας να δει και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Και ασφαλώς το από εδώ και πέρα σημαίνει ότι δεν πρέπει κανένας να ασχοληθεί ούτε με τις εκτιμήσεις των βάσεων.
0: Ναι.
1: Που υπάρχουν δηλαδή. Αλλά
0: αυτό
1: δεν
0: θα ήταν το
1: κάτι.
0: Επόμενο ερώτημα για το που θα κινηθούν. Γιατί με βάση αυτό λογικά θα πρέπει να συμπληρώσουν και το μηχανογραφικό, έτσι. Δεν είναι ανάλογα βεβαίως με το τι θέλουν.
1: Θα έλεγα το τι θέλουν να κυριαρχήσει, δηλαδή να κυριαρχήσει όχι η φθήνουσα σειρά των βάσεων των προηγούμενων ετών, αλλά η φθήνουσα σειρά της επιθυμίας των υποψηφίων στη βάση αυτού που είπατε. Να μπω και να δω τα προγράμματα σπουδών, γιατί εδώ τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Το επάγγελμα είναι κάτι εν πολύς άγνωστο. Διαμορφώνεται.
0: Και κανείς δεν ξέρει που θα οδηγηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Στην πορεία της ζωής. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έγινε μια καταμέτρηση τις προηγούμενες μέρες των μεταπτυχιακών που υπάρχουν στα δημόσια μόνο πανεπιστήμια και βρέθηκαν πάνω από 1200. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά αποτελούν με έναν τρόπο και επαγγελματικές συνιστώσεις των σπουδών που υπάρχουν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθεί κανένας με τίποτα περισσότερο παρά μόνο με το περιεχόμενο των σπουδών, γιατί πρέπει αυτές να είναι συναρπαστικές για τα παιδιά να τις ακολουθήσουν. Και υπάρχει από εκεί και πέρα μια τεράστια οριζόντια κινητικότητα που μπορεί να πάει κανένας προς επαγγέλματα που του ταιριάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά σε δεύτερο χρόνο.
0: Ερώτηση. Μία πρώτη εκτίμηση για το που θα κινηθούν οι βάσεις έχουμε?
1: Υπάρχει η εκτίμηση στο πρώτο επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, θα υπάρχει μια μικρή αλλά σαφής πτώση της τάξεως των 150 μορίων μεσοσταθμικά. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των πολυτεχνιακών σπουδών εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Έχουμε τις περισσότερες κενές θέσεις, γιατί το σύστημά μας τα τελευταία 6 χρόνια λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής παράγει κενές θέσεις. Σε αυτό το επιστημονικό πεδίο έχουμε τις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων και ταυτόχρονα και τις περισσότερες κενές θέσεις.
0: Οι οποίες είναι στην περιφέρεια?
1: Οι οποίες είναι τα τελευταία χρόνια και σε κεντρικά πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο σε περιφερειακά τμήματα, πολλά από τα οποία έχουν και μονοψήφιο αριθμό επιτυχόντων, είναι ένα πρόβλημα παράγωγο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, η οποία θα έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί αυτά τα χρόνια με την εμπειρία των πρώτων εφαρμογών της. Δεν έχει γίνει κάτι σχετικό και έτσι για 6η συνεχόμενη χρονιά θα έχουμε πάνω από 10.000 κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό είναι κάτι σημαντικό και κυρίως σε αυτό το επιστημονικό πεδίο, το δεύτερο των πολυτεχνιακών και φυσικομαθηματικών σπουδών.
0: Στο τρίτο?
1: Στο τρίτο πεδίο υπάρχει άνοδος, η οποία έρχεται κυρίως από τις επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα της φυσικής, γιατί εκεί οι αριστούχοι στο μάθημα της φυσικής στην κλίμακα από 18 έως 20 τριπλασιάστηκαν και εκεί θα υπάρξει μια σαφής άνοδος και στις ιατρικές σχολές της τάξεως των 200-250 μορίων για να είναι κανένας μετριοπαθής, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Θέλει άρα ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών βελτίων για όλους, είτε έχουν πολλά μόρια είτε έχουν ακόμα περισσότερα λίγα μόρια και είναι κοντά στο βαθμολογικό όριο. Εκεί θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή να αποτυπωθούν τα θέλω, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν και όλες οι διαθέσιμες επιλογές που έχουν τα παιδιά.
0: Και στο, τελευταίο,
1: στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο υπάρχει πτώση, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα χαμηλότερων επιδόσεων στο μάθημα των αρχών οικονομικής θεωρίας, της οικονομικής θεωρίας. Εκεί θα είναι η πτώση της τάξης των 250 μορίων και θα παρατηρηθεί γενικώς σε όλη την κλίμακα. Βέβαια εδώ έχουμε και το μεγαλύτερο επιστημονικό πεδίο, και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μετανάστευση υποψηφίων προς αυτό το επιστημονικό πεδίο, γιατί έχει το χαμηλότερο βαθμολογικό όριο από όλα. Θα είναι 8,25 ως μέση βαθμολογία των τεσσάρων μαθημάτων για φέτος.
0: Κύριε Χατζηδέκα, έγραψαν καλά φέτος τα παιδιά?
1: Κοιτάξτε, σε ορισμένα μαθήματα γράψαν καλύτερα, που τα θέματα ήταν ευκολότερα, αλλά εδώ ουσιαστικά έχουμε έναν διαγωνισμό κατάταξης. Αυτό είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Υπ' αυτή την έννοια, το καλύτερα ή το χειρότερα είναι συνάρτηση της δυσκολίας των θεμάτων. Δεν είναι δηλαδή κάποια θέματα όπως έχουμε στις προαγωγικές ή τις απολυτήριες εξετάσεις, που είναι σταθερό το επίπεδο των θεμάτων. Εδώ πέρα άλλοτε έχουμε δύσκολα, άλλοτε έχουμε ευκολότερα θέματα, και υπ' αυτή την έννοια έτσι άλλοτε έχουμε καλύτερες επιδόσεις, υψηλότερες βαθμολογίες και άλλοτε χαμηλότερες. Αλλά το κάτω από τη βάση δεν πρέπει να ισχύει σε έναν διαγωνισμό κατάταξη των υποψηφίων όπως είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Να πούμε το εξής, ότι και θα επιμείνω σε αυτό, το είπατε εσείς νωρίτερα, ότι στη συνέχεια μετά, λέει, το
2: News.
0: Ουσιαστικά σου δείχνουν το δρόμο για την, για την επαγγελματική, αν θέλετε, πορεία. Που αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, αλλά εκεί φαίνεται το που καταλήγει το παιδί.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή το μόνο που θα πρέπει να δει κανένας είναι το περιεχόμενο των σπουδών.
0: Ναι.
1: Να είναι ελκυστικές για το παιδί, να είναι συναρπαστικές, να μελετήσει τα επόμενα 4 χρόνια ή και 5, γιατί έχουμε πολλές σχολές οι πολυτεχνιακές, είναι 5 ετής και απαιτητικές σπουδές, να δει το περιεχόμενο, να ολοκληρώσει τις σπουδές του και από εκεί και πέρα θα βρει το δρόμο προς την επαγγελματική επιτυχία και ευτυχία.
0: Έτσι είναι. Κύριε Χατζηδέκα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα. Άρα μεγάλη προσοχή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
1: Ναι, κάθε χρόνο το λέμε, είναι σημαντικό αυτό, αλλά γιατί βλέπουμε πολλές φορές να γίνεται η συμπλήρωση με προχειρότητα και να μην μεγιστοποιεί κανένας την πιθανότητα της επιτυχίας.
0: Σωστό, σωστό. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Κύριε.

0: τον εαυτό μου.
1: Πάμε τώρα στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Διάβαζα νωρίτερα την είδηση που είχε στείλει και εσύ χθες το βράδυ για την συμπλοκή και τη δολοφονία που είχαμε, έτσι, του 15χρονου, που από ό,τι φαίνεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία είναι βρίσκεται οπαδικό υποβαθρό.
2: Ναι, Γιάννη, καλημέρα. Σύμφωνα με όσα ανάφερε στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομία, υπάρχει στην Καλυθέα, ναι, υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο, με τα κίνητρα να είναι ένας συνδυασμός αντιπαλότητας οπαδικές, αλλά και προσωπικές διαφορές και επικυριαρχίας, έτσι, ομάδων νεαρών, αντίπαλων ομάδων νεαρών, για το ποιος θα έχει, να το πούμε έτσι, την κυριαρχία του πάνω χέρι στην περιοχή και της Αγίας Ελώσσας στην Καλυθέα. Και αυτό το λέμε διότι μάλιστα αυτό που αναφέρει και η αστυνομία είναι ότι στις συμπλοκές συμμετείχαν τελικά τρεις διαφορετικές ομάδες νεαρών, σχεδόν όλοι είναι ανήλικοι. Αυτό που λέει από η πλευρά του δράστη, του 17χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει, το περούμενο δράστη που ομολόγησε, είναι ότι η συμπλοκή ξεκίνησε όταν στην πλατεία και της Αγίας Ελεούσας ήταν μία παρέα από την Καλυθέα, που ήταν διαφορετικές ομάδες, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή και ΑΕΚ, περισσότερο Ολυμπιακή, και απέναντι ήταν μια μικρή παρέα τριών ατόμων από το Πάλιρο Ολυμπιακή. Όταν εμφανίστηκε ένας 16χρονος οργανωμένος οπαδός της ΑΕΚ, πολύ γνωστός και στην αστυνομία για συμμετοχή σε διάφορα επεισόδια, ο συγκεκριμένος πριν 3-4 μέρες είχε προκαλέσει πάλι επεισόδιο και στην περιοχή που δεν είχε καταγγελθεί στην αστυνομία και είχε τραυματίσει έναν φίλο του Ολυμπιακού στο πόδι. Τον είδαν οι απέναντι και κάλεσαν σε ενισχύσεις ότι να, αυτός είναι που μας είχε επιτεθεί τις προηγούμενες ημέρες. Ήρθαν ενισχύσεις εκεί με το αυτοκίνητο μεταξύ αυτών και το 15χρονο θύμα, και έτσι ξεκίνησε η συμπλοκή. Η πλευρά τώρα των άλλων παιδιών λέει ότι μας επιτέθηκαν η ομάδα της Καλυθέας και μας έλεγαν δεν είστε από εδώ, φύγετε, εδώ είναι η δικιά μας περιοχή. Οπότε η αστυνομία, Γιάννη, τα κίνητρα τα έχει και τα δύο, και οπαδικό κίνητρο και αυτό που λέμε ότι υπάρχει αυτή και σε πολλές γειτονιές της Αθήνας με τους νεαρούς για το ποιος θα κυριαρχήσει μια συγκεκριμένη
1: περιοχή. Αν είναι τώρα ποτέ δυνατό να έχουμε δολοφονία.
2: Ναι, τώρα μιλάμε για σήμαντες αφορμές, Γιάννη, που χάθηκε μια ζωή 15 ετών. Να πούμε ότι η αστυνομία λέει ότι στο επεισόδιο συμμετείχαν 17 άτομα. Οι 7 έχουν συλληφθεί, μεταξύ αυτών και ο φορόμενος δράστης. Αναζητούνται άλλοι 10 που έχουν ταυτοποιηθεί. Μάλιστα, χθες υπήρχαν πληροφορίες ότι κάποιοι, τουλάχιστον ένας, αυτός που οδηγούσε το αυτοκίνητο που έφτασε και στην περιοχή, εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αρχές, στις γαλλικές αρχές. Είχε παρέλθει το αυτόφορο και θα ακολουθήσει η διαδικασία, δηλαδή θα σχηματιστεί η δικογραφία και θα αποφασίσει ο εισαγγελέας τι θα γίνει περαιτέρω. Και υπάρχουν πληροφορίες ότι και άλλοι έχουν επικοινωνήσει με την αστυνομία και ρωτούσαν τι πρέπει να κάνουν για να εμφανιστούν στις αρχές. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και 18 γονείς ανηλίκων που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Έχουν γίνει χτες οι 7 πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα, τους ασκήθηκαν πολύ βαριές κατηγορίες με τους επιβαρυντικούς, με τις επιβαρυντικές διατάξεις που σχετίζονται με την αθλητική βία. Οι κατηγορίες είναι για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή όπου προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και χρήση και οπλοφορία και οπλοχρησία. Έγιναν δεκάδες έρευνες και σε σπίτια και στο σημείο της συμπλοκής. Βρέθηκαν κατσαβίδια, σιδηροδοτίες, ρόπαλο, μαχαίρι. Η αστυνομία περιμένει τα εγκληματολογικά εργαστήρια να δει αν το μαχαίρι που βρέθηκε είναι το φωνικό όπλο. Ο δράστης τώρα ισχυρίζεται, είπε στην αστυνομία ότι έγινε αυτή η συμπλοκή, ότι το θύμα ο 15χρονος κρατούσε το μαχαίρι, πάνω στη συμπλοκή του έπεσε και το πήρε αυτός για να αμυνθεί, και όπως έκανε μια κίνηση λέει ότι τον χτύπησε στο σύνθος χωρίς να θέλει να τον σκοτώσει. Ο δικαστής έδειξε ότι το θύμα είχε μια και μόνο μαχαιριά λίγο κάτω από την καρδιά που ήταν θανατηφόρα. Δεν διέκρινε σημάδια πάλι ή κάτι άλλο, ξυλοδαρμού ή αμυντικά χτυπήματα. Αυτό ήταν το μοιραίο χτύπημα. Και να πούμε, Γιάννη, ότι χθες η οικογένεια του θύματος μέσω των δικηγόρων τους εξέδωσε μια ανακοίνωση που λέει ότι θα καταθέσει υποστήριξη της κατηγορίας. Ζητάει σεβασμό στο πένθος. Και επειδή υπάρχουν και πολλά σχόλια για την οικογένεια και για το παιδί, λέει να σεβαστούν το πένθος όλοι, και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει συκοφαντίες βάρος του παιδιού θα κινηθούν και νομικά. Έχει ενδιαφέρον για να πούμε ότι δικηγόροι είναι ο κύριος Σοφιανός, το γραφείο του κύριου Σοφιανού, και ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο γνωστός, διότι το γιος του ήταν πολύ κολλητός φίλος με το θύμα των 15χρονων. Και είχαν ελεγχθεί και σε μια περίπτωση από την αστυνομία, όπως ο 15χρονος είχε βρεθεί και ένα μαχαίρι το προηγούμενο διάστημα. Είναι αυτό τώρα που Γιάννη, λέμε ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε, λέμε συνέχεια πότε θα σταματήσει αυτό το φαινόμενο, συνεχίζεται να χάνονται έτσι νεαρά παιδιά. Γιατί είδαμε και την εικόνα στο δικαστήριο χθες στην Ευελπίδων με τους 7 συλληφθέντες. Μιλάμε για μικρά παιδιά. Η εικόνα δηλαδή ήταν ανατριχιαστική, να βλέπεις αυτά τα μικρά παιδιά να κατηγορούνται για τόσο σοβαρά αδικήματα.
1: Έτσι είναι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες στιγμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
11: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
12: Παραμένουν τα προβλήματα, ξαναλέω, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και τα δηληστήρια. Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καλωσορίζω στην παρέα μας, για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή, όποτε συνομιλώ μαζί του, τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή εγκληματολογίας στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιάννη Πανούση και πρώην υπουργό. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα και σε εσάς.
12: Χαίρομαι που σας ακούω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
13: Να είστε καλά.
12: Για μία ακόμη φορά, από ό,τι φαίνεται, έχουμε οπαδική βία που μας οδηγεί στο θάνατο, στη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου. Τι έχουμε κάνει, τι κάνουμε λάθος ως κοινωνία, κύριε καθηγητά?
13: Κοιτάξτε, πρώτον, εγώ δεν πιστεύω στην οπαδική βία ως αμυγές φαινόμενο. Δηλαδή, να είμαστε στη δεκαετία του 60 και κάτι πιτσιρικάρες να δέρνονται στην πλατεία γιατί η ομάδα κέρδισε με λάθος μπέναλτι. Mm-hmm. Πίσω από τη λεγόμενη οπαδική βία σήμερα κρύβεται οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή, κρύβονται ναρκωτικά, κρύβονται διάφορα σκοτεινές δραστηριότητες και μιλάμε για την νεανική πλευρά, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για ενήλικες. Άρα τι είναι? Είναι το να μοιράσουμε την εγκληματική πίτα σε μια πλατεία, σε μια περιοχή, σε ένα λιμάνι. Άρα πώς θα το κάνουμε αυτό? Να δείξουμε ότι βρίσκουμε ένα κοινό παρονομαστή. Ο κοινός παρονομαστής είναι ότι είμαστε τάδε γειτονιά εναντίον της άλλης γειτονιάς, είμαστε τάδε ομάδα εναντίον της τάδε ομάδας. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα το παντικό, το αξιακό, η φανέλα, τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Είναι λοιπόν εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό να το καταλάβουμε. Και είναι με νέους. Άρα είναι ομαδοποιήσεις με στόχο την κατανομή της εγκληματικής πίτας, είτε μεταξύ νέων, είτε μεταξύ νέων και ενηλίκων. Αυτό είναι το ζήτημα.
12: Έχουμε αποτύχει όμως ως κοινωνία με βάση αυτά τα δεδομένα, και ως οικογένειες έχουμε αποτύχει. Αποτύχει σε πολλά. Είναι ξεκάθαρο
13: τώρα,
12: όταν φτάνουμε σε αυτά τα σημεία.
13: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εντάξει, αυτό είναι μια γενική, ας πούμε, απόφαση, αλλά πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή πού είναι τα όρια και οι κανόνες μιας κοινωνίας και μιας δημοκρατίας. Γιατί μετά τη μεταπολίτευση δυστυχώς θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει κοινωνία, δημοκρατία, οικογένεια, σχολείο, ό,τι θέλετε, χωρίς όρια και κανόνες. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
12: Κάνει ό,τι γουστάρει.
13: Ό,τι γουστάρει. Και μετά το συμψηφίζει ή το συγχωρεί ή ξεχνιέται με τον πλαϊνό που το έχει κάνει και αυτός. Έτσι λοιπόν, ποιος αυσημεί, για να πάμε για τους νέους, γιατί αυτό συζητάμε, ποιος αυσημεί έχει αναλάβει την κοινωνικοποίηση των νέων? Ο κανένας.
12: Τα social media.
13: Θα έρθουμε στα social media, γιατί
12: τα
13: social media, ξέρετε, επιβαρύνουν κάτι, δεν το γεννάνε.
12: Σωστό.
13: Δεν το επιβαρύνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να δούμε ότι ένα παιδί γεννιέται. Ωραία, γεννιέται σε ένα κοινωνικό, σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Αν η οικογένεια δεν μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο της διαπαιδαγώγησης, διότι είναι διαλυμένοι, διότι είναι πολυπολιτισμική, πολυθρησκευτική, βία μέσα στην οικογένεια κλπ. Το αναλαμβάνει ποιος? Το σχολείο δεν μπορεί. Ο δάσκαλος φοβάται το μαθητή, φοβάται μη του κάψουν τα μάξι, άρα το αναλαμβάνει ο δρόμος. Αυτή δηλαδή η κοινωνικοποίηση των νέων στην πλειοψηφία τους, είτε αυτή είναι πλούσιες, από πλούσιες οικογένειες, είτε από φτωχές οικογένειες, έχει αναλάβει ο δρόμος. Δηλαδή οι άλλοι κανόνες που διαμορφώνονται στην κυριαρχία πάνω στη γειτονιά, στην πλατεία, στη μαγιά, σε ό,τι θέλετε. Άρα λοιπόν έχουν απεκδηθεί τις ευθύνες η οικογένεια και το σχολείο. Και πάμε τώρα σε ό,τι επιβαρύνονται από τα social media, επιβαρύνονται από τα media, επιβαρύνονται από διάφορα πράγματα. Αλλά το αξιακό σύστημα πάνω στο οποίο κινείται ο νέος, δηλαδή οι μη κανόνες, τα μη όρια, η δικαιωματοκρατία, η αξία της περιπέτειας και του χρήματος, δεν το βρήκανε πουθενά στα 10 τους χρόνια. Κάποιος το έχει μεταφέρει. Και είναι ένα πολιτισμικό φαινόμενο που είναι της κοινωνίας μας. Τι να κάνουμε, αυτό είναι.
12: Σε άλλες κοινωνίες, κύριε καθηγητά, αυτό συνέβαινε χρόνια πριν. Δηλαδή ναι, έχει έρθει σε εμάς με καθυστέρηση, να το πω έτσι.
13: Ναι, ναι, ναι. Και είναι χειρότερα. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω τώρα σαβατιάτικα να μαυρίσω την ψυχή των ακροατών, αλλά έχουμε πολύ χαμηλή νεανική εγκληματικότητα. Θα αυξηθεί. Και αν αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι οι νέοι βγάλανε μαχαίρι και το χρησιμοποιούν και το χρησιμοποιούν και χωρίς να ξέρουν ότι να χτυπήσουν, διότι ένας επαγγελματίας-εγκληματίας ξέρει να χτυπήσει στα πλευρά και να μην χτυπήσει την καρδιά ή σε αρτηρία, γιατί δεν θέλει να τον σκοτώσει τον άλλον, θέλει να τον εκβιάσει, να τον απειλήσει, να δείξει ότι αυτός είναι ο αρχηγός. Ένας νέος δεν ξέρει, χτυπάει την καρδιά και σκοτώνει. Και στα 16-17 σου έχει σκοτώσει, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν έχουμε χαμηλή εγκληματικότητα, έχουμε 6-7% είναι νεανική, ενώ στην Ευρώπη είναι 12-15% και στην Αμερική είναι 25%. Και να είστε βέβαιοι ότι σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει αμαχαίρι, θα υπάρχει πιστόλι και καλάσνικο. Και μιλάω για τους νέους. Διότι έχει αυτή τη στιγμή στρατολογηθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της νέας γενιάς των δικαιωματιστών, των αρνητών, των ανυπάκων, των απίθαρχων από το οργανωμένο έγκλημα. Διότι δεν μπορεί ένα 40 να μπει στο σχολείο να μοιράσει τα ναρκωτικά. Βρίσκει ένα 15, του δίνει μια μοτοσυκλέτα κάποια λεφτά και κάνει τη δουλειά αυτός. Έχουμε πρόβλημα και πρέπει να προλάβουμε και πρέπει να δούμε τι κάνουμε.
12: Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης?
13: Κοίταξε, μαγική.
12: Το νομικό πλαίσιο, τι θέλω να πω, μια αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου θα βοηθούσε ή είναι μια τρύπα στο νερό?
13: Δεν πιστεύω σε αυτά. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή τιμωρείται κάποιος, και προφανώς τιμωρείται, αλλά μην τον κάνουμε και χειρότερο, διότι αν το τιμωρείς ένα νέο, το βάζεις στις φυλακές ελληνικές και βγαίνει επαγγελματίας. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι για να μπορούμε να περιορίσουμε, όχι να εξαφανίσουμε το φαινόμενο της εγκληματικότητας. Θέλει μια συνέργεια, θέλει δηλαδή να συζητήσουμε σοβαρά ως κοινωνία, όπως η οικογένεια, ως σχολείο, ως Βουλή των Ελλήνων. Δεν συζητηθεί ποτέ στη Βουλή των Ελλήνων η βία. Πήγε πριν 20 χρόνια να συζητηθεί και σταματήσανε την πρώτη συνεδρία γιατί τον ακόμα έβρισε τ' άλλο. Ποιος φταίει δηλαδή? Που εδώ δεν είναι ποιος φταίει. Εδώ να δούμε πώς να το χειριστούμε την νεανική βία. Και όχι αν θα βάλουμε 10 χρόνια παραπάνω κλπ. Πονάει μάτι, βγάζει μάτι. Άρα λοιπόν θέλει υπευθυνότητα, θέλει συναρμοδιότητα, θέλει συνευθύνη, θέλει να βγάλουμε τις ενοχές μας, να φτιάξουμε κανόνες, να τους τηρούμε εμείς. Αν δεν τηρεί ο πατέρας και η μάνα τους κανόνες, γιατί πιστεύει ότι θα τηρεί το παιδί, δηλαδή δεν έχω καταλάβει.
12: Είναι η εικόνα της κοινωνίας μας, κύριε καθηγητά.
13: Προφανώς, πάντοτε. Κάθε κοινωνία, αυτό είναι πολύ παλιό. Έχει τους εγκληματίες που τους αξίζει. Έτσι. Α, λοιπόν, αυτή η κοινωνία είναι άδικη, άνηση, άναρχη, όλα αυτά θα έχει τέτοιους εγκληματίες. Αλλά πρέπει λίγο να οριοθετήσουμε την νεανική, διότι αν μιλήσουμε για τις μαφίες, είναι ένα άλλο ζήτημα. Οι μαφίες είναι το παγκοσμιοποιημένο έγκλημα. Κινείται ελεύθερα μέσα στην Ευρώπη, μέσα στον κόσμο, διακινεί γυναίκες, ναρκωτικά, όπλα, ανθρώπους, μετανάστες, ό,τι θέλετε. Αλλά είναι άλλο αυτό. Και άλλο να αφήσουμε ένα πιτσιρικά 13 χρονών να μαχαιρώνει, να λείπει δύο μέρες και από το σπίτι και να μην το καταλαβαίνει κανένας ότι λείπει από το σπίτι. Να μην πηγαίνει σχολείο και να μην μπορεί ο δάσκαλος να πει ότι ξέρει, δεν ήρθε μια εβδομάδα σχολείο το παιδί. Δηλαδή να έχουμε δεκάδες τέτοια ζητήματα που θα μπορούμε με πρόληψη και αποτροπή να τα περιορίσουμε και να τα αφήνουμε στο όνομα το παιδί να κάνει ό,τι θέλει, το παιδί να είναι απελευθερωμένο, ξέρω και εγώ κλπ. Τα αποτελέσματα είναι αυτά, δεν είναι άλλα.
12: Και εκεί οδηγούμαστε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όμως.
13: Ναι, αλλά δεν βρίσκομαι ποτέ αίτιο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, έχουμε την εύκολη λύση για όλο αυτό το κράτος. Δηλαδή, ωραία, προφανώς η πολιτεία πρέπει να βάλει και αυτή τους θεσμούς, τους κανόνες της κοινωνικής πρόληψης, κοινωτικής αλληλεγγύης κλπ. Αλλά δεν μπορεί να μπει σε κάθε σπίτι κάθε λεπτό για να δει τι κάνει ο καθένας εκεί πέρα και πώς ακριβώς γεννιέται η βία και πώς δοξολογείται η βία.
12: Κύριε καθηγητά, μου έλεγε δάσκαλο σε γυμνάσιο Λύκειο στο κέντρο των Αθηνών ότι δεν τολμά να μιλήσει.
13: Έτσι, μα σας είπα.
12: Δεν τολμάω, μου λέει, να μιλήσω γιατί ξέρω ότι θα βρω το αυτοκίνητο χαρακωμένο και τρελά στη χασκισμένα.
13: Τα είπα τώρα. Ο γονιός είναι ο όμηρος του παιδιού που το παιδί 12 χρόνια θα πει: εγώ θα φύγω και θα ξανάρθω. Και ο δάσκαλος είναι ο όμηρος του μαθητή γιατί θα του κάψει τα μάξι. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ποιος θα το κοινωνικοποιήσει το παιδί όταν οι δύο βασικοί φορείς κοινωνικοποίησης σηκώνουν τα χέρια ψηλά? Εγώ δεν χρεώνω και λέω ότι κακοί γονείς, κακοί δάσκαλοι, τίποτα δεν λέω. Λέω ποιος θα το κάνει. Εάν δεν το κάνει κανένας, γιατί φωνάζουμε μετά με τα αποτελέσματα αυτά?
12: Τα μηνύματα που εκπέμπονται μέσα από την τεχνολογία, μέσα από τα social media, μέσα από αυτήν την ιστορία, καλλιεργούν περισσότερο αυτή την τάση?
13: Κοιτάξτε, ναι, αλλά επειδή...
12: Γιατί προβάλλουν συγκεκριμένα πρότυπα.
13: Επειδή έχω είδωλα προβάλλουν, όχι πρότυπα. Θέλω να πω...

0: απόψεις, τα πιστεύω, ξέρω εγώ, πού τα βρήκε. Κάποιος του τα δίνει, κάπου τα βλέπει, κάπου τα... Και λέγεται ότι η εγκληματικότητα ιδανική συνήθως γεννιέται μέσα στο σπίτι από τις πράξεις, όχι από τα λόγια. Δηλαδή βλέπει τη βία μέσα στο σπίτι και τη βγάζει έξω. Δεν είναι ότι είδε στην τηλεόραση μια κλοπή και πάει και κλέβει.
1: Το γεγονότος ότι έχουμε τα τελευταία χρόνια αρκετές γυναικοκτονίες είναι κάτι που το βλέπουμε ξαφνικά μπροστά μας, κύριε καθηγητά, ή συνέβαινε και στο παρελθόν, απλώς δεν του δίναμε σημασία?
0: Κοιτάξτε, και ναι και όχι. Δηλαδή και συνέβαινε. Δηλαδή είχε βγάλει ο κύριος Σόμπορος ένα βιβλίο εγκλήματα θηλυκού γένους. Εκατοντάδες περιπτώσεις που οι γυναίκες σκότωνε τον άντρα, σκότωνε τον αδερφό ή σκότωνε τον πατέρα και τη μάνα. Τι συνέβη τώρα?
1: Το ρωτώ γιατί και εκεί βγαίνει μέσα στο σπίτι. Αυτό βλέπει το παιδί.
0: Η ενδοοικογενειακή βία. Η ενδοοικογενειακή βία έχει διάφορες μορφές. Εμείς έχουμε ασχολούμαστε με τις λεγόμενες γυναικοκτονίες. Δεν θα μπω τώρα στην ανάλυση, γιατί έχω ένα άρθρο σήμερα που εξηγώ τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά αν δούμε την κακοποίηση των παιδιών, και ενώ και σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών μέσα στην οικογένεια, από τον παππού, από τον εραστή, από τον, ξέρω εγώ, τον τάδε, την ερωμένη, δεν ξέρω τι, από τον δυο γονείς, θα δείτε τι γίνεται ακριβώς. Αν δούμε την κακοποίηση των ανθρώπων τρίτης ηλικίας, τον παππού και τη γιαγιά μέσα στο σπίτι, εκεί να δείτε τι γίνεται, που έχει σκοτεινό αριθμό. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα, τι ακριβώς είναι το σπίτι, η οικογένεια, τι ακριβώς είναι σήμερα. Κανείς δεν το συζητάει αυτό. Έχουμε μια αγιοποιημένη οικογένεια, ότι αυτή θα λύσει τα προβλήματα, ενώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχουμε μια λεγόμενη πατριαρχική οικογένεια που φταίει για όλα. Ό,τι συμβαίνει, φταίει η πατριαρχική οικογένεια. Το λες και είμαστε το 1950. Άρα, με δύο λόγια, η Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία δεν βλέπει στον καθρέφτη το πρόσωπο για να δώσει και συγκεκριμένη λύση. Ζει με στερεότυπα. Με αντιστερεότυπα. Ο πατέρας να δίνει διαταγές παντού, ο πατέρας να μην δίνει πουθενά διαταγή, η μάνα να κάνει τόνα, η μάνα να μην κάνει. Δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι σε ισορροπίες τρόμου ή σε δικαιωματισμούς. Αν θέλουμε να έχουμε οικογένεια, πρέπει να δούμε και τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα.
1: Κύριε καθηγητά, η ελληνική οικογένεια βάζει όρια στα παιδιά.
2: News.
0: Μάλλον τα παιδιά βάζουν όρια στην οικογένεια. Δηλαδή λένε, εγώ 11 χρόνια θα γυρίσω στις 2 ώρες το πρωί. Μα δεν μπορεί να γυρίσει. Αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει, θα πάει και μυθό αλλού. Και δεν έχει, όχι να δει, εγώ με αντίον της βίας γενικά έτσι, και δεν λύνει τίποτα η βία. Αλλά κάπως κάποιος πρέπει να σταματήσει τα πράγματα. Και επειδή η δουλειά μου ήταν να πηγαίνω στους φυλακές και να μιλάω με ανήλικους, οι ίδιοι ανήλικοι λέγανε ότι αν μας βάζαν όρια, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει ένα παιδί στην κοινωνία έχοντας την εντύπωση ότι δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Διότι μπορεί να κάνει τα πάντα στο σπίτι σου και να του έχει έτσι τρομοκρατήσει. Όμως έξω δεν γίνεται. Θα υπάρχει κάποιος δυνατότερος, κάποιος πιο, ξέρω εγώ, πιο καλά διαπλεκόμενος. Είναι η αστυνομία. Σε πιάσουν, να σε κάνουν. Τι θα λες, έχω δικαίωμα? Άρα βγάζουμε στην κοινωνία και κατ' επέκταση στην αντικοινωνία. Βγάζουμε παιδιά τα οποία δεν είναι έτοιμα να χειριστούν δύσκολες καταστάσεις, γιατί πιστεύουν ότι όλα επιτρέπονται. Αν δεν επιτρέπονται.
1: Άρα το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Οι αρχές έχουν τη γνώση να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους φαινόμενα, κύριε καθηγητά? Δηλαδή οι αστυνομικές αρχές έχουν την εκπαίδευση, έχουν τη γνώση.
0: Τώρα μην πούμε όχι αστυνόμος, αλλά η αστυνομία ως θεσμός έχει ειδικά τμήματα. Δυστυχώς έχουμε και ειδικές φυλακές. Εγώ είμαι εναντίον των φυλακών ανηλίκων. Εγώ υπέρ του να είναι μονάδες μέρημνας νέων, να μην έχουμε φυλακές. Να έχουμε άλλο τρόπο διαχείριση αυτών που περάσαν τη γραμμή, έτσι. Όχι, έχουμε επιδικούς επιστήμονες, τα πάντα έχουμε. Αλλά πρέπει ως κοινωνία να συμφωνήσουμε. Δηλαδή, ο νεαρός που έκανε το έγκλημα προχθές είχε συλληφθεί 2-3 φορές, δεν ξέρω τι που είχε συμμετάσχει. Εάν είχε μπει φυλακή, όλη η κοινωνία και τα μίντια θα ήταν υπέρ του νεαρού που τον βάλατε φυλακή επειδή είχε ένα μαχαίρι και τώρα που σκότωσε, όλοι αρχίζουν να λένε τα ανάποδα. Δηλαδή, πρέπει να ισορροπήσουμε ως κοινωνία. Τι ακριβώς θέλουμε? Θέλουμε να υπάρχει αστυνομία ή δεν θέλουμε να υπάρχει? Θέλουμε να υπάρχει τώρα ή δεν θέλουμε να υπάρχει? Θέλουμε να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει? Τι λέμε στα παιδιά μας δηλαδή? Ότι μπορεί να έχεις κουκούλα, να έχεις μαχαίρι, να κάνεις λίγο ναρκωτικά, να δεν πειράζει, όλα έτσι. Αυτό λέμε, τι λέμε ακριβώς?
1: Κύριε καθηγητά, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Συζητούσαμε.

0: Και ξέρω ότι βλέπουμε μαζί το ίδιο ήλιο, Βασίλεμα.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, για την ακρίβεια είναι 10 και 53 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πρέπει να σας καλημερίσουμε. Μια τελευταία ματιά στον καιρό. 30,6 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Η υγρασία αγγίζει το 34%. Στην Αττική σήμερα ισχυρή άνεμη, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μεγάλη προσοχή στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, περιφέρεια Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να σας πω επίσης ότι παραμένουν τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά. Είναι κάπως... όχι, σοβαρά προβλήματα έχουμε και στον Πειραιά και έχουμε και προβλήματα σιγά σιγά και στην Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, στο ύψος των κάτω πατησίων. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Εδώση, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές, η Ειρήνη Αρκουμάνη πάντα στο 213-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής.

Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Αθήνα το Φελέκισο. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: 984.
1: Θα μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα. Εν μέρη, εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση, πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει
2: να λάβει. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Λάσπης εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Στυλίδα, στη θέση παραλία Πελασγίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μία ομάδα πεζοπορο τμήμα και από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σύνδρομοι παρέχουν και υδροφόρες των Δήμων. Την ίδια ώρα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η πυροσβεστική, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Πολύ αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών κατά διαστήματα από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο. Βελτιωμένη η εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Απέπλευσε πριν από λίγο από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό της Σούδα Χανίων το πλοίο Κίσαμος, προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές έπειτα από την πρωινή προσάραξή του σε αβαθή του λιμάνιου Αδάμαντα στη Μήλο. Το πλοίο ταξιδεύει με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Επιβεβαίωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο προχώρησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μία αποστολή 250 μελών. Οι ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις προσεχείς δύο ημέρες. Ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από αργά τη Δευτέρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Σύμφωνα με τη στασία από αύριο και για τις ημέρες από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα σημερινά αποτελέσματα του Μουντιάλ είχαμε πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία 0-0, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος Ιράν 1-1. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη ισχυρή θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Παπάς.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Σύνορα η αγάπη.
5: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
4: Πάμε μαζί ψηλά.
5: Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποιήστε.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
8: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
9: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
10: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
9: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
10: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
9: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
10: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
9: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
10: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
9: Τηλέφωνο 22310-53000.
10: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
11: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Τσιγαράκι,
14: μπα, το έκοψα.
13: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
14: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
13: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
15: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

μας και τα παιδιά.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Την υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
6: k24.gr. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Σχέση. Αποφάσισα να κάνω μια έρευνα. Έτσι κατάλαβα πως οι δύο κλάδοι αυτοί σχετίζονται μεταξύ τους και παίζουν τεράστιο ρόλο στις ζωές μας πολύ άμεσα. Όπως έχουμε δει με από πολλές έρευνες, οι δρόμοι αυτοί συναντιούνται όχι μόνο με έναν τρόπο, αλλά με πάρα πολλούς. Και έτσι έχουμε διάφορες διασυνδέσεις με τη μουσική και την ψυχολογία.
10: Όλοι μας ακούμε μουσική μέσα στη μέρα. Ο μέσος άνθρωπος ακούει περίπου 25 τραγούδια την ημέρα.
11: Πόπο, βάλε και τις ώρες του σχολείου και τις ώρες που κοιμόμαστε και τις δραστηριότητές μας. Είναι πάρα πολλά τραγούδια μέσα σε μία ώρα.
10: Η μουσική μπορεί να περιορίσει τον πόνο που νιώθουμε και μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα.
12: Νομίζω είναι και ένα φυσικό ηρεμιστικό η μουσική. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι από εμάς θυμόμαστε ότι όταν ήμασταν μικροί, η μαμά μας τραγούδισε κάποιο νανούρισμα πριν κοιμηθούμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλίνουν στην εκδοχή της απόπειρας αυτοκτονίας εκ μέρους της κοπέλας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσες περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν αποστολή 250 μελών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από την Κυριακή έως την Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στα σημερινά αποτελέσματα του Μουντιάλ είχαμε πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία 0-0, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος Ιράν 1-1. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, άνεμοι ισχυρή, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, ακολουθεί εκπομπή το τετράδιο.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
6: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλικο, κορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
7: Ναι!
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
7: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
5: Συντονιστικό, Ένωση Δράμων και Υδροφόρες της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως επισημαίνεται, λένε από την πυροσβεστική, ο αέρας είναι αυτό που δυσκολεύει το έργο της κατάβλησης. Ρηπές ανέμου φτάνουν και τα έξι μποφόρ δυσκολεύουν κυρίως τα ενέργεια μέσα. Ωστόσο, φαίνεται η φωτιά κάπως να έχει περιοριστεί. Νωρίτερα είχε λάβει μια δυναμική, γιατί είχε μπει μέσα σε πυκνό δάσος. Όπως είπες και εσύ, 12 και 10 ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους στον Άγιο Βασίλειο να είναι σε ετοιμότητα. Για την ώρα δεν φαίνεται να απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Είναι πολύ ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μην πλησιάσει το χωριό και να περιοριστεί η φωτιά που φαίνεται, λένε αυτό έτσι την τελευταία ώρα, να είναι σε κάποια ύφεση, χωρίς ωστόσο να εφησυχάζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα σήμερα. Νωρίτερα το πρωί είχαμε και μια φωτιά στη Λίδα, στην παραλία Πελαγίας, η οποία και αυτή προκάλεσε τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και μέσα σε μια μισή ώρα περίπου η φωτιά είχε αντιμετωπιστεί και έχει σβήσει. Να πούμε ότι εδώ και λίγη ώρα είχαμε και μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Μενίδο εδώ στην Αθηνατική για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και εκεί φυσάει δυνατά και γι' αυτό υπήρχε κινητοποίηση, αλλά φαίνεται να αντιμετωπίζεται και αυτή εκεί η περίπτωση. Πριν λίγο βγήκε και ο χάρτης για αύριο. Παραμένει η δύσκολη κατάσταση, Ελένη, αφού παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή κατηγορίας κινδύνου 4.
6: Όπως και σήμερα,
5: στην Αττική, στην Εύβοια, στη Βιωτία, στη όλη την Πελοπόννησο και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Λέσβος, Χίος και στην Ικαρία, καθώς και σε Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αχαΐα, Ηλία, όπως είπαμε και στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία. Από την πυροσβεστική απευθύνεται ισχυρή σύσταση και την πολιτική προστασία στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και καμία δραστηριότητα υπαίθρια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Παράλληλα ενεργοποιούνται, όπως είναι και σήμερα ενεργοποιημένα, Ελένη, και αύριο τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε επικινδυνότητα κατηγορία 4, δηλαδή περιπολίες από νωρίς το πρωί, απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευπαθείς περιοχές και δρυμούς και δάση και φυσικά συνεχείς περιπολίες πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων σε όλες αυτές τις περιοχές. Όλη η πυροσβεστική δύναμη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα προβλέπεται να παραμένουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Να πούμε, λένε, ότι εδώ στην Αθήνα λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχουν αρκετές κλήσεις στην πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων και επιχειρούν σε διάφορα σημεία για να απομακρυνθούν δέντρα. Μάλιστα έχουμε μια ενημέρωση πριν από λίγο ότι έχουν καταπλακωθεί και κάποια αυτοκίνητα σε κάποια σημεία εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο Αθήνας και στην Λένορμαν και στην Μιχαλακοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, είχα μια ενημέρωση πριν από λίγο, θα το επιβεβαιώσουμε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, η Ελένη, είναι αυτές οι μέρες με τα πολύ ισχυρά μελτέμια, τις υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και τα ξερά χόρτα που δημιουργούν αυτές τις συνθήκες, οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας.
6: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Στη Μέση Ανατολή, τώρα που έχουμε νέα ένταση από τον πόλεμο αντιπίνων που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι δυνάμεις τους ανταλλάσσουν πυρά στην περιοχή του Ορμούς, στοχοποιώντας σε κατέρωθεν στρατιωτικές θέσεις. Η Αθηνά Γορλίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλες τις εξελίξεις των διεθνών χώρων. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρώτο περιστατικό μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης την περασμένη μόλις εβδομάδα. Λίγες μέρες κράτησε η ηρεμία μεταξύ των δύο πλευρών. Έτσι λοιπόν είχαμε νέο κύμα επιθέσεων και αυτή η κλιμάκωση βεβαίως δημιουργεί και τις ανησυχίες. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σαν απάντηση σε επιθέσεις που δέχτηκαν από Αμερικανούς ήταν η επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή του κόλπου. Και βεβαίως η κεντρική δίκη των ΗΠΑ δημοσίευσε και ένα βίντεο που δείχνει αυτά τα αμερικανικά πλήγματα. Είχαμε και τον J.D. Vance, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή του να τονίζει ότι η βία θα αντιμετωπιστεί με βία. Το Ιράν υπέγραψε μια συμφωνία, εμείς την τηρούμε. Αν έχουμε διαφωνίες ως προς τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου, μπορούμε να σηκώσουν το τηλέφωνο, έγραψε χαρακτηριστικά. Με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, βεβαίως, να λέει ότι η ανακοίνωσή του ότι το Ιράν καταδικάζει τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χθες το βράδυ εναντίον εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις νότιες ακτές του Ιράν, και λέγοντας ότι αυτό βεβαίως δεν συνιστά τίποτε άλλο παρά κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας που έχουν οι δύο πλευρές για 60 μέρες ανακοχή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητηθούν οι λεπτομέρειες για μια πιθανή επίλυση του πολέμου.
6: Ναι. Αθηνά, μείνε στη γραμμή να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, ο κ. Δημήτρης Ιανταφύλου, στο σταθμό μας, και το Γιάννη Θεοδόση σχετικά με αυτά τα αντίπεινα. Και θα επανέλθουμε για να δούμε τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
8: Όντως υπάρχει αυτό το χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον 60 πρώτων ημερών, όπου δεδομένου είναι ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, ότι θα υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις μικρές. Δεν είναι πολεμική σύραξη μεγάλης εμβέλειας, είναι αντίπεινα. Ξέρουμε ότι ιδιαίτερα στο Ιράν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορών κέντρων εξουσίας. Δυσπιστία από τη μία πλευρά, άλλοι περισσότεροι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν, αλλά το πράσινο φως έχει δοθεί για τη διαπραγμάτευση. Πιστεύω ότι αυτό συνδέεται επίσης και με το γεγονός ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στο μέτωπο Λιβάνου-Ισραήλ με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες των 14 σημείων για πώς σταδιακά θα γίνει αφοπλισμός μη κρατικών δρόντων στο Λίβανο, δηλαδή ουσιαστικά η Χεσμολά θα πρέπει να αφοπλιστεί, και η σταδιακή απόσυρση του Ισραηλινού στρατού υπό αμερικανική διαβούλευση, που αυτό όντως φέρνει αντιδράσεις και στη Χεσμολά και στο Ιράν. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι συνεχίζουν οι συνομιλίες, και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία, ότι είναι διατεθειμένες οι δύο πλευρές στη παρούσα φάση να συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με βάση το πλαίσιο, το μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει, είναι το σημαντικό. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε πόλεμο πάλι. Υπάρχουν και πιέσεις έτσι κι αλλιώς στον Αμερικανό πρόεδρο σε πολλά μέτωπα.
6: Λοιπόν, Αθηνά Γορλίρα, να δούμε και αυτή τη συμφωνία.
7: Συμπληρώνοντας τόσο, ακούσαμε από τον καθηγητή να πούμε ότι είναι μια τριμερή συμφωνία ΗΠΑ, Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία είναι το αποτέλεσμα του πέμπτου γύρου διαπραγματεύσεων που διεξήχθη στην Ουάσιγκτον. Και βεβαίως περιλαμβάνει 14 σημεία, δύο πιλωτικών σχεδίων στο πλαίσιο των οποίων θα αποχωρήσουν ο IDF από τις περιοχές που ελέγχει μέχρι σήμερα και εκεί θα αναλάβει τη φύλαξη των συνόρων ο στρατός του Λιβάνου. Θα υπάρξει μια συνεργασία του Αμερικανικού στρατού με το Λιβανέζικο στρατό για να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν τις περιοχές ότι δεν υπάρχει εκεί η παρουσία της Χεσμπολάχ. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά, τα όσα συζητώνται σε αυτήν την διαπραγμάτευση, έχουν ακόμα αρκετό δρόμο. Βεβαίως η συμφωνία υπεγράφει από τους πρέσβεις εκεί και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, μετά από ένα παρασκήνιο πολλών τηλεφωνικών συνομιλιών και πολλών καθυστερήσεων. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον αυτή η συμφωνία πλαίσιο θα τηρηθεί, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει και στην περιοχή εκεί ηρεμία.
6: Ναι. Αθηνά, τώρα να δούμε τι νεότερο υπάρχει από τη Βενεζουέλα, αυτόν όλεθρο που βιώνει αυτή η χώρα.
7: Ναι, ναι, από το πρωί που συζητάγαμε για το τι θα κάνουμε στο Δελτίο, θέλω να σου πω ναι. ότι η εκατόμβη των νεκρών έχει ήδη ανέβει. Ναι, μιλάμε ναι. για περίπου 1000 νεκρούς ήδη. Ναι. Ο αριθμός αυτός, λέγαμε από την πρώτη μέρα, ότι ενδεχομένως να ξεπεραστεί, διότι εξακολουθούν να είναι αρκετές χιλιάδες, περίπου 50.000 οι αγνοούμενοι. Ναι. Έτσι λοιπόν, και να πούμε βεβαίως και ότι οι τραυματίες είναι 3.360, αρκετοί εκ των οποίων είναι και σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Νοσηλεύονται σε πρόχειρες ιατρικές εγκαταστάσεις, γιατί τα νοσοκομεία, όπως καταλαβαίνουμε, έχουν γεμίσει. Υπάρχει ένα συντονισμός από πολλές χώρες, όχι μόνο γειτονικές, από τις ΗΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα σταλεί εξοπλισμός και βοήθεια για να μπορέσουν όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με τους τραυματίες, αλλά για να μπορέσουν να κόψουν και να μετακινήσουν τεράστιους όγκους τσιμέντου που ήδη έχει καταπλακώσει αρκετό κόσμο, μήπως μπορέσουν έστω στις επόμενες ώρες να ανασύρουν και άλλους επιζώντες. Μιλάμε για σκηνές χάους. Άμα κανείς δει τις φωτογραφίες και τα drones,
6: βίντεο που έρχονται, ναι, ναι, ναι,
7: μιλάμε για τη τεράστια καταστροφή, και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα υπάρχει και το απαραίτητο χάος, γίνονται λαιλασίες σε καταστήματα τροφίμων και σε καταστήματα όπως φαρμακεία και με είδη πρώτης ανάγκης.
6: Είναι ό,τι χρειάζονται και δεν έχουν...
7: Ναι, ναι, και έτσι λοιπόν η απαραίτητη βοήθεια θα χρειαστεί να φτάσουν, διότι όπως λέγαμε και νωρίτερα και τα νοσοκομεία ασφυκτιούν και το αεροδρόμιο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και 3 μέρες. Δεν υπάρχουν ούτε αυτοκινητόδρομοι, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει ίντερνετ. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα.
6: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίηση άλλων ρηγμάτων στην περιοχή λόγω του ενεργειακού δυναμικού που εκλήθηκε, άφησε ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μίλησε στον Αθηνά 94 και τον Γιάννη Θεοδόση.
9: Το γεγονός ότι η Βενεζουέλα είναι σε μια σεισμογενή περιοχή, ειδικά η βόρεια Βενεζουέλα, είναι γνωστό. Αυτή η σεισμή είναι μεγάλη σεισμή, δεν είναι μεσαίο μεγέθος κοντά στο 6 που είμαστε συνηθισμένοι στα περισσότερα μέρη του κόσμου που υπάρχει σεισμική δραστηριότητα. Μιλάμε για μεγάλους σεισμούς και αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε στο όριο πλάκας. Υπάρχει δηλαδή βόρεια της Βενεζουέλας η πλάκα της Καραϊβικής και νότια, ακριβώς εκεί που ξεκινάει η Βενεζουέλα, η ακτή δηλαδή, είναι η πλάκα της Νοτιού Αμερικής. Αυτό λοιπόν που συνέβη είναι ότι είχαμε ένα γεγονός με επανάληψη περίπου 150 ετών, 7,5, και είναι προφανές ότι οι κατασκευές οι οποίες είχαν σχεδιαστεί και χτιστεί στο ενδιάμεσο διάστημα, στον 20ο αιώνα δηλαδή, και δεν είχαν την εμπειρία των προηγουμένων μεγάλων δονήσεων, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν πολλές από αυτές. Υπάρχουν αρκετά ρήγματα δυστυχώς και υποθαλάσσια και δυτικά. Η ενέργεια η οποία εκλήθηκε από τους δύο αυτούς μεγάλους σεισμούς είναι, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά μεγάλη δυνητικά να μπορέσει να ενεργοποιήσει και άλλα ρήγματα. Δεν ξέρουμε όμως το δυναμικό. Η σεισμική ιστορία είναι αρκετά πτωχή εκεί. Δεν έχουμε αρκετά καλά δεδομένα για να δούμε ποιο είναι το ιστορικό των σεισμών σε αυτά, όλα τα ρήγματα που συζητάμε τώρα. Οπότε υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες για το τι πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό υπάρχει και μια επιφυλακή γενικώς στην επιστημονική κοινότητα ότι πρέπει να προσέχουν και όσοι επιχειρούν εκεί συνεργεία και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες πώς θα γίνει η αποκατάσταση.
6: Αθήνα, να δούμε και τι γίνεται με τον καύσωνα στην Ευρώπη.
7: Κλειό λοιπόν ακραίο καύσωνα εξακολουθεί να βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 και αγγίζουν σε μερικές περιπτώσεις και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δοκιμάζονται λοιπόν οι αντοχές όχι μόνο των πολιτών αλλά και των υπηρεσιών και των συστημάτων υγείας σε αυτές τις χώρες. Στη Γαλλία έχουμε και 4 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα. Ενώ έχουν καταγραφεί, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, 55 πνιγμοί. Να πούμε το ότι πρόκειται για τον πιο ακραίο Ιούνιο στην ιστορία της Βρετανίας. Εδώ και πάρα πολλές μέρες καταγράφονται αδιανόητες για την περιοχή θερμοκρασίες. Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν πολλά δημόσια κτίρια που δεν διαθέτουν κλιματισμό. Καταλαβαίνουμε τι θα πει αυτό όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 37-38 βαθμούς. Διατηρείται η κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη και στο Λονδίνο αλλά και στη νοτιοανατολική Αγγλία. Οι επιπτώσεις βεβαίως είναι εκτεταμένες. Πέρα από το γεγονός ότι τα σχολεία δεν λειτουργούν εδώ και αρκετές ημέρες, περίπου από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας, υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες κλήσεις έκτακτης ανάγκης από πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Και οι σιδηρόδρομοι έχουν κλείσει και υπάρχουν προβλήματα στις τοπικές συγκοινωνίες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και η Γερμανία αντιμετωπίζει πολύ δύσκολες συνθήκες. 40 βαθμούς καταγράφηκαν στην Ρινανία και στην Βαυαρία. Μάλιστα. Ο αυτοκινητόδρομος του Αμβούργου έκλεισε διότι έλειωσε η άσφαλτος. Μάλιστα. Και βεβαίως και η Ιταλία σε περίπου τέτοιες σε μια ανάλογη κατάσταση με το κύμα καύσωνα να εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί μέχρι τουλάχιστον και τις αρχές της εβδομάδας.
6: Αθηνά, Αθηνά Κορλίρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Radio Rumeli News.
6: Προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί.
10: Με τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη. Δηλαδή, οι καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το λένε υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στη τσέπη του ελληνικού λαού.
6: Έκτακτες συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους προς την γραμματέα του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, 65 μέλη του οργάνου, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει με ξεχωριστό κείμενό τους άλλα 8 στελέχη. Με γνώμονα το τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός, Νέα Μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών πάνω στο δίλημα με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα, με τη στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής.
11: Η πρώτη μεταπολίτευση ήταν αυτή που αποκατέστησε τη δημοκρατία μετά την 7χρονη δικτατορία. 50 χρόνια μετά, οι δικές μας γενιές έχουν μια διαφορετική αποστολή. Να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία, αλλά και να διευρύνουν τη δημοκρατία. Γιατί σήμερα η δημοκρατία δεν δοκιμάζεται από τα τάγκς, δοκιμάζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Όταν η δικαιοσύνη δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Όταν η εξουσία δεν λογοδοτεί και μας λέει μάλιστα ότι δεν θα λογοδοτήσουμε σε κάθε κερατά. Αυτό είναι για αυτούς λογοδοσία. Όταν η διαφθορά παρουσιάζεται ως φυσιολογική κατάσταση. Όταν η πολιτική χάνει το ηθικό της περιεχόμενο.
6: Εχμές για τις οικονομικές προτάσεις του Προέδρου της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα άφησε ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Μέγκα.
12: Ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Οι φόροι πρέπει να μειώνονται για όλους τους πολίτες, ειδικά για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα, και αυτό κάνουμε. Και ο στόχος ποιος είναι, οι μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο δίκαιο, ούτως ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας.
6: Σε σε 7 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αρχές για το φωνικό περιστατικό συγκαληθέα που έχει στη ζωή του ένας 15χρονος. Σύμφωνα με την Ελλάς έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 17 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φωνική συμπλοκή, η οποία όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση είχε οπαδικό υπόβαθρο. Για κίνητρα που έχουν να κάνουν με την κατανομή της εγκληματικής πίτας, μίλησε ο εμμότιμος καθηγητής εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην υπουργός Γιάννης Πανούσης, αντικρούοντας τα περί οπαδικών κινήτρων στο φωνικό περιστατικό. Μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση, ο κ. Πανούση εκτίμησε ότι τα επόμενα χρόνια η βία μεταξύ ανηλίκων θα αυξηθεί.
13: Πίσω από τη λεγόμενη οπαδική βία σήμερα κρύβεται οργανωμένο έγκλημα. Κρύβονται ναρκωτικά, κρύβονται σκοτεινές δραστηριότητες και μιλάμε για την νεανική πλευρά, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για ενήλικες. Είναι το να μοιράσουμε την εγκληματική πίτα. Σε μια πλατεία, σε μια περιοχή, σε ένα λιμάνι. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Βρίσκουμε έναν κοινό παρανομαστή. Ο κοινός παρανομαστής είναι ότι είμαστε τάδε γειτονιά εναντίον της άλλης γειτονιάς, είμαστε τάδε ομάδα εναντίον της άδε ομάδας, αλλά δεν υπάρχει το παντικό, το αξιακό, το φανέλα, τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Είναι λοιπόν εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό να το καταλάβουμε. Πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή πού είναι τα όρια και οι κανόνες μιας κοινωνίας και μιας δημοκρατίας. Γιατί μετά τη μεταπολίτευση δυστυχώς θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει κοινωνία, η δημοκρατία, οικογένεια, σχολείο, ό,τι θέλετε, χωρίς όρια και κανόνες. Δηλαδή, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ποιος αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει την κοινωνικοποίηση των νέων? Ο κανένας. Αυτή τη στιγμή να δούμε ότι ένα παιδί γεννιέται. Ωραία, γεννιέται σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Αν η οικογένεια δεν μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο της διαπαιδαγώγησης, διότι είναι διαλυμένη, διότι είναι πολυπολιτισμική, πολιτισκευτική, βία μες στην οικογένεια κλπ., το αναλαμβάνει ποιος? Το σχολείο δεν μπορεί. Άρα το αναλαμβάνει ο δρόμος. Έχουν απεκδηθεί τις ευθύνες η οικογένεια και το σχολείο. Έχουμε πολύ χαμηλή νεανική εγκληματικότητα, θα αυξηθεί. Έχουμε πρόβλημα και πρέπει να προλάβουμε και πρέπει να δούμε τι κάνουμε.
6: Της οικονομίας. Σε άμεση ισχύ τίθεται από τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη. Ο Θάνος Πασχάλης έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
14: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου του σε σχέση με αυτές που πλήρωναν νέο σήμερα θα κληθούν να πληρώνουν στο εξής από τον Ιούλιο πάνω από 100.000 ενεργοί δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Καθώς όπως ανέφερες και εσύ, τίθεται σε άμεση ισχύ η διάταξη νόμου που προβλέπει αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του τοκισμού των δόσεων, ο οποίος θα επιβάλλεται πλέον σε κάθε δόση ανά μήνα και όχι όπως ίσχυε έως τώρα με βάση το υπολοιπόμενο κεφάλαιο του δανείου, γεγονός που μειώνει σημαντικά το ύψος των μηνιαίων δόσεων. Σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, εάν οι δανειολήπτες που διαθέτουν ενεργή ρύθμιση χρειάζονται διευκρίνηση αναφορικά με το ακριβές ύψος της δόσης, μπορούν να απευθύνονται στην τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που διαχειρίζεται το δάνειό τους, και αυτό προκειμένου να πληροφορηθούν τα σχετικά στοιχεία και δεν θα απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από μέρους τους, όπως υποβολή αίτησης. Όσον αφορά τώρα την αναδρομικότητα εφαρμογής της διάταξης του νόμου, διευκρινίζεται πως για τα επιπλέον ποσά που κατέβαλαν οι δανειολήπτες με βάση την έως σήμερα μέθοδο υπολογισμού της τοκοφορίας των μηνιαίων δόσεων, αυτά θα προσδιοριστούν από τους πιστωτές, δηλαδή τις τράπεζες και από τους services, τις εταιρείες διαχείρισης δανείων δηλαδή, άρα θα απαιτηθούν γι' αυτό κάποιοι μήνες λόγω της χρήσης μηχανογραφικών μεθόδων στα αρχεία των πιστωτών, και αυτό προκειμένου να εξαχθεί το ακριβές ποσό, και συμβαίνει αυτό εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των δανείων που ανήκουν στους ενεργούς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση, το υπερβάλλον ποσό θα εκκληθεί ως αποπληρωμή κεφαλαίου και θα αφαιρεθεί από τις τελευταίες κατά χρονολογική σειρά μηνιαίες δόσεις πληρωμής του δανείου με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα πληρωμής δόσεων που καθόρισε το πρώτο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση για τη ρύθμιση της οφειλής. Έτσι, εκτός του ότι στο εξής το ύψος των μηνιαίων δόσεων θα είναι σημαντικά χαμηλότερο για τους ενεργούς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, θα είναι και λιγότερες πλέον ελληνικές δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου τους, καθώς θα υπερβάλλουν τα ποσά που κατέβαλαν έως σήμερα με το ισχύον σύστημα υπολογισμού της τοκοφορίας των δόσεων, θα απομειώσουν καθώς θα συμψηφιστούν και θα απομειώσουν και το ύψος, δηλαδή το εναπομείνοντος προς αποπληρωμή κεφαλαίου του δανείου. Έτσι το βάρος της διαδικασίας περνά πλέον στις τράπεζες και στους services, οι οποίοι θα πρέπει να προχωρήσουν στους αναγκαίους υπολογισμούς και να αποτυπώσουν με ακρίβεια το όφελος απευθείας στο υπόλοιπο της οφειλής. Πάντως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι δανειολήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε καταγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, και αν δεν υπάρξει εφαρμογή του νόμου από τράπεζες ή τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, θα απαιτηθούν από τους δανειολήπτες ακόμη και προσφυγές στα δικαστήρια για μη εφαρμογή του νόμου ή εν μέρη εφαρμογή του.
6: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε, Θάνο Πασχαλή.

0: Αποκαλυπτικά ήταν τα στοιχεία της έρευνας του Δήμου Αθηναίων και του Παντίου Πανεπιστημίου για την έκταση της αστεγίας στην πρωτεύουσα. Βασική η αιτία, η οικονομική δυσχέρεια και ακολουθούν ζητήματα υγείας και εξαρτήσεων και οικογενειακά προβλήματα. Στην έρευνα καταγράφηκαν συνολικά 681 άτομα, εκ των οποίων 384 εντοπίστηκαν στο δρόμο και 297 μέσω φορέων κοινωνικής υποστήριξης. Εξ αυτών το 71% είναι άνδρες και σχεδόν το 70% είναι Έλληνες. Σε κλίμα θλίψης, η οικογένεια του Αθήνα 984 αποχαιρέτησε σήμερα το αγαπητό μέλος της, την Πανδώρα Παφίλη, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Υπήρξε μαχητική δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά της με την ιστορία του Δημοτικού Ραδιοφώνου, το οποίο υπηρέτησε επί δεκαετίες από διάφορες θέσεις ευθύνης, με αφοσίωση και επαγγελματισμό. Μεταξύ άλλων, είχε διατελέσει και εκπρόσωπος των εργαζομένων του Αθήνα 984 στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ. Το τελευταίο αντίο είπαν το πρωί στο αποτεφρωτήριο Ριτζόνα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι. Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον για το Μουντιάλ, καθώς από τα μεσάνυχτα μέχρι τα ξημερώματα θα γίνουν 6 αγώνες και θα μάθουμε οριστικά τις ομάδες που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση, καθώς και τις διασταυρώσεις. Χθες είχαμε Αίγυπτος Ιράν 1-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5, Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, αποκλεισμός για την Ουρουγουάη, μεγάλη αποτυχία για την ομάδα της Νότιας Αμερικής. Στις 12 παίζουν Παναμάς, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Στις 2.30 Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στους 32. Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία, Ζερεγοβίνη, Βραζιλία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, Γερμανία, Ακτή Ελεφανταστού, Εκουαδόρ, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία, Πορτογαλία, Αγγλία και Γκάνα. Ενώ απομένουν ακόμη τα 4 εισιτήρια για να συμπληρωθεί το puzzle της knockout φάσης. Περισσότερα στο sports που ακολουθεί.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, με ανέμους ισχυρούς και θερμοκρασία από 22-34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City. Ένα Σάββατο όπου από τα ξημερώματα, από τα μεσάνυχτα μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, θα μάθουμε όλα τα ζευγάρια των νοκάουτ αγώνων στο Μουντιάλ. Από τις 12 μέχρι τις 8 θα έχει 6 παιχνίδια. Αλλά μέχρι τώρα αυτό που μετράει είναι ο ηχηρός αποκλεισμός της Ουρουγουάης, η οποία έχει κατακτήσει 2 τρόπαια, πάρα πολύ παλιά βέβαια, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι η Ουρουγουάη που έχει φτάσει και σε τετράδες, έχει παίξει σε νοκάουτ παιχνίδια, έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές και ο αποκλεισμός της έκανε αίσθηση. Κατά τα άλλα, το Ιράν του Ταρέμι είναι έκτο στη βαθμολογία των τρίτων, αλλά κινδυνεύει να τον ξεπεράσει ή το Κονγκό ή η Αλγερία ή η Κροατία. Αν τον περάσουν τρεις και οι τρεις ομάδες, το Ιράν θα μείνει έξω. Αν τον περάσουν δύο από τις τρεις, θα μπει ως καλύτερη 8η τρίτη και θα προκριθεί στα νοκάουτ παιχνίδια. Και μιλάμε για το Ιράν, καθώς από ό,τι γνωρίζετε αγωνίζεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες στο Μουντιάλ. Πηγαίνω έρχεται με αεροπλάνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι παίκτες είναι αποκλεισμένοι, κουράζονται, είναι ταλαιπωρημένοι, δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τις άλλες ομάδες. Γι' αυτό και ο Ταρέμι είπε ότι η FIFA μάλλον δεν μας θέλει στα νοκάουτ παιχνίδια.

Κατά τα άλλα έχουμε και το Ράλι Ακρόπολης, βρίσκεται στην Πελοπόννησο αν δεν κάνω λάθος αυτή την περίοδο σήμερα. Θα έχουμε ρεπορτάζ από το Ράλι Ακρόπολης και φυσικά το καλοκαίρι είναι η εποχή των μεταγραφών. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεταγραφές, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφές, έρχεται σε λίγη ώρα ο Πόποβιτς, ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, να υπογράψει συμβόλαιο. Έχει προκύψει το θέμα του Κωνσταντέλια με την εθνική ομάδα, ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφές, όλοι κάνουν μεταγραφές, να δούμε πού θα φτάσουμε, καθώς ξεκίνησαν ήδη αρκετές προετοιμασίες και την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν σχεδόν και οι υπόλοιπες ομάδες. Στη ρύθμιση του ήχου πιστεύουμε να έχουμε την Εφη Ρεντίφη. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο Μουντιάλ. Σήμερα ξημερώματα Κυριακής, γύρω στις 8 η ώρα θα ξέρουμε όλα τα ζευγάρια. Χθες είχαμε Αίγυπτος Ιράν 1-1, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Το Ιράν πέτυχε γκολ στο 94. Επί 2-3 λεπτά πανηγύριζαν οι Ιρανοί, γιατί με τη νίκη αυτοί προκρινόντουσαν στην επόμενη φάση, και ξαφνικά βλέπουμε να παγώνει το βίντεο, να βγάζει offside τον επιθετικό του Ιράν, γιατί όπως έγραψε και ένας καλός φίλος, ξέχασε να κόψει τα νύχια του. Ελάχιστα προεξήχε το παπούτσι του σκόρερ από τον αμυντικό, και φυσικά δεν είχε κανένα πλεονέκτημα όσον αφορά τον καταλογισμό του offside, αλλά μερικές φορές δεν ξέρεις, είναι τελείως υποκειμενικό αυτό το πράγμα, παιδί μου. Μπορεί να τραβάς μια γραμμή και να δείχνει ότι ελάχιστα ή το ένα δάχτυλο του χεριού του ή το δάχτυλο του ποδιού του ή η μύτη του είναι πιο μπροστά και καταλογίζει το offside. Δεν υπήρχε κανένα πλεονέκτημα.

Σεντερφόρ του Ολυμπιακού από την αρχή του παγκοσμίου κυπέλου παραπονιόμαστε για τις συνθήκες που αντιμετωπίσαμε σε αυτό το τουρνουά. Αυτό είναι ένα καταστροφικό παγκόσμιο κύπελο, καταστροφικό. Ως επαγγελματίες παίκτες σε μια επαγγελματική διοργάνωση, παίζοντας υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι σωστό ή δίκαιο. Αν η FIFA πιστεύει ότι αυτό είναι δίκαιο, τότε είναι καλό για αυτούς, αλλά κατά την άποψή μας δεν είναι δίκαιο. Και συνέχισε ο επιθετικός του Ιράν, ο αρχηγός του Ιράν. Ποιος θέλει να μας βοηθήσει? Κανείς δεν βοηθάει, κανείς. Ποιος πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα για μας? Ποιος? Η FIFA? Δεν ξέρω. Η ΗΠΑ? Δεν ξέρω. Απλώς πείτε μου ένα όνομα. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ήρθε στα αποδυτήριά μας μετά τον πρώτο αγώνα εναντίον της Νέας Ζηλανδίας και είπε ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έκανε τίποτα. Αρκεί να σας πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Αίγυπτο, η αποστολή του Ιράν έφυγε αμέσως για την Τιχουάνα, αφού λόγω της ψυχροπολεμικής σχέσης του Ιράν με τη ΗΠΑ δεν επιτρέπεται στους παίκτες του Ιράν να παραμένουν σε αμερικάνικο έδαφος. Αυτό είναι, δεν είναι ισιόριο όπως και να το κάνουμε. Έπρεπε να φροντίσει η FIFA να εξασφαλίσει για άλλες ομάδες ίσους όρους συμμετοχής σε ένα Μουντιάλ, όπου όλοι πρέπει να κάνουν ακριβώς τα ίδια και όχι να παίρνουν ένα αεροπλάνο οι Ιρανοί να γυρίζουν στην Τιχουάνα και μετά να προπονούνται στην Τιχουάνα και να πηγαίνουν να παίζουν στο γήπεδο των αγώνων λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι.

Πάμε να δούμε τώρα λίγο τις διασταυρώσεις, καθώς βγήκαν πολλά ζευγάρια όπως είπαμε και πριν. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουν κλειδώσει 8 ζευγάρια της φάσης των 32. Αυτά είναι Νότια Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, ΗΠΑ Βοσνία Ερζεγοβίνη, Αυστραλία Αίγυπτος και Αργεντινή Πράσινο Κροτήρι. Από εκεί και πέρα, στη βαθμολογία των καλύτερων τρίτων, να πούμε από τους 12 τρίτους, προκρίνονται οι 8. Η Σουηδία με 4 βαθμούς, το Εκουαδόρ και η Βοσνία και η Παραγουάη με 4 βαθμούς προκρίθηκαν ό,τι και να γίνει την τελευταία αγωνιστική, όπως και η Σενεγάλη που έχει 3 βαθμούς και συν 2 διαφορά τερμάτων, γιατί μετράνε πρώτα οι πόντοι και μετά η διαφορά τερμάτων. Το Ιράν είναι στην 6η θέση με 3 βαθμούς και 0. Ίδια γκολ, ίδιο παθητικό, ίδιο ενεργητικό. Και κινδυνεύει από την Κροατία που έχει 3 βαθμούς και παίζει σήμερα, από την Αλγερία που έχει 3 βαθμούς και παίζει σήμερα. Η Κροατία είναι στο -1, η Αλγερία στο -2 στα γκολ. Η Σκωτία με 3 βαθμούς και -3 αυτή αποκλείστηκε, όπως και η Ουρουγουάη και το Κονγκό. Δηλαδή, αν η Κροατία, η Αλγερία και το Κονγκό περάσουν το Ιράν, τότε το Ιράν μένει εκτός φάσης νοκάουτ. Και πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει να μείνει το Ιράν εκτός τελικής φάσης? Αυτό θα γίνει αν η Αλγερία κερδίσει την Αυστρία. Η Αλγερία αυτή τη στιγμή έχει 3 βαθμούς, η Αυστρία έχει 3 βαθμούς, πρώτη η Αργεντινή με 6 βαθμούς. Αν η Αυστρία με την Αλγερία έρθουν ισόπαλες, τότε προκρίνονται και οι δύο με 4 βαθμούς. Στον άλλο όμιλο, στο Group K, η Κολομβία είναι πρώτη με 6 βαθμούς, η Πορτογαλία με 4, το Κονγκό έχει 1 βαθμό, απειλεί το Ιράν και παίζει με το Ουσμπεκιστάν που έχει 0 βαθμούς. Αν το Κονγκό κερδίσει το αδιάφορο Ουσμπεκιστάν, τότε προκρίνεται στην επόμενη φάση και αυτό και μένει έξω το Ιράν. Και όσον αφορά το L Group, εκεί που κινδυνεύει το Ιράν από την Κροατία, παίζει Κροατία, παίζει με την Γκάνα. Πρώτη εδώ είναι η Αγγλία με 4 βαθμούς, η Γκάνα έχει 4, η Κροατία 3. Αν λοιπόν Γκάνα και Κροατία έχουν και αυτές ισόπαλες, μένει έξω το Ιράν. Και αν η Κροατία κερδίσει την Γκάνα, μένει έξω το Ιράν. Όλα δείχνουν δηλαδή ότι αν φέρουν τα μεταξύ τους επιθυμητά αποτελέσματα οι τρεις ομάδες που κυνηγάνε το Ιράν, τότε η ομάδα του Ταρέμι θα μείνει εκτός συνέχεια Μουντιάλ.

Να πούμε και το πρόγραμμα. Στις 12 έχουμε τα δύο παιχνίδια του Group L, Κροατία-Γκάνα, Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 έχουμε Κολομβία-Πορτογαλία, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν. Είναι Σάββατο, μπορούμε να δούμε τα παιχνίδια των 12 σίγουρα. Κάποιοι τολμηροί μπορούν να δουν και των 2.30. Υπάρχουν και παιχνίδια στις 5 τα ξημερώματα, όπου παίζει η Αλγερία με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή. Και καπάκι ξεκινούν τα νοκάουτ παιχνίδια. Αύριο στις 10 το βράδυ έχουμε το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι. Ο γηπεδούχος Καναδάς υποδέχεται την Νότια Αφρική. Όποιος κερδίσει προκρίνεται στους 16 της επόμενης φάσης.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Μένεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή
2: Αγίου Βασιλείου. Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Ανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών πάνω στο δίλημα με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα, με τη στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Στο μεταξύ, έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους προς την γραμματέα του κόμματος Αναστασία Σαπουνά 65 μέλη του οργάνου, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει με ξεχωριστό κείμενό τους άλλα 8 στελέχη. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσες περιοχές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από την Κυριακή έως την Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στον Στέφανο Λεμονίδη.
7: Στους 98 και 3.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Αθήνα 984.

0: 10 λεπτά μετά τις 3, τα είπαμε για το Μουντιάλ, θα τα λέμε μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα περάσουμε στο μεταγραφικό κομμάτι του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Προηγείται το μπάσκετ, καθώς είχαμε αρκετές μεταγραφές μέσα στην εβδομάδα. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ κάνουν μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι του χρόνου δεν θα έχουμε ΕΡΤ στην Basket League. Οι αγώνες πηγαίνουν στο Sky. Δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη πώς και γιατί. Ο Sky έκανε διπλάσια, τριπλάσια προσφορά από την ΕΡΤ, πήρε τους αγώνες. Όλα δείχνουν ότι θα δείχνει ένα παιχνίδι στο ελεύθερο κανάλι και τα υπόλοιπα θα τα βλέπετε όσοι θέλετε και όσοι θέλετε να πληρώσετε σε συνδρομητικό κανάλι, αλλά ακόμη είναι νωρίς. Το κανάλι λογικά θα κάνει προσλήψεις δημοσιογράφων που ασχολούνται με το μπάσκετ, θα πάρει παραγωγούς και γενικά θα μας δώσει το πρόγραμμά του εν ευθέτω χρόνο. Το σίγουρο είναι ότι το μπάσκετ έφυγε πλέον από την κρατική τηλεόραση. Ο Ανδρέας Χανιάς, καθήλυνα αρμόδιος όχι μόνο του μπάσκετ αλλά και του ποδοσφαίρου, θα μας μιλήσει όμως σήμερα για το μπάσκετ. Και να ξεκινήσουμε, Ανδρέα μου, από την αλλαγή της μετάδοσης των αγώνων από την ελεύθερη κρατική τηλεόραση. Παλιά ήταν στην Νόβα και μετά πέρασε στην ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ σωστή η επισήμανση σου αυτή, Στεφάνε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό. Και γιατί είχαμε αυτή την πλειοδοσία μετά από πάρα πολλά χρόνια, οι ομάδες της Α1 του ΕΣΑΚΕ μπήκαν στο δίλημα να διαλέξουν μεταξύ δύο προπάσεων. Μέχρι τώρα υπήρχε μόνο κούκι και μάλιστα με πολλή πίεση από διάφορες πλευρές.
0: Αν θυμάμαι, Ανδρέα, συγγνώμη που σε διακόπτω, βάζαν μέσον τότε οι ομάδες του ΕΣΑΚΕ στον Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Βρούτσι, τον...
1: Όσους γνώριζαν. Ένα γνωστό δίπλα του πρόεδρου.
0: Να τους κάνει χάρη η ΕΡΤ και να τους δώσει λεφτά για να μεταδώσει το πρωτάθλημα.
1: Όσο. Λοιπόν, και έφτασαν τώρα να είναι σε θέση να διαλέξουν μεταξύ δύο πάρα πολύ καλών οικονομικών προτάσεων. Υπερίσχυσε αυτή του Sky. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συνολικό πακέτο των χρημάτων που θα πάρουν στην τριετία οι ομάδες που θα μοιραστούν φτάνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Ένα καταπληκτικό νούμερο, ένα τρομερό νούμερο.
0: Πόσο ήταν κατά προσέγγιση πριν, 3 εκατομμύρια?
1: Ήταν γύρω στα 4 εκατομμύρια, έφτανε τα 5. Η τελευταία πρόταση που είχε η ΕΡΤ είχε το δικαίωμα της μονομερούς ανανέωσης βάσει του συμβουλίου που είχε γίνει. Γιατί όμως έγινε αυτό? Και διότι υπήρξε το ενδιαφέρον από ένα άλλο κανάλι. Ωστόσο, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, πέραν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και δύο μεγαθυρίων τα οποία στο τέλος αυτά κοντάργοντας με όλη αυτή την τοξικότητα που περιγράψαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Παρόλα αυτά όμως έχουμε τώρα τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που κάνουν πάρα πολύ καλές και σοβαρές μεταγραφικές κινήσεις, επενδύσεις. Έχουμε το Περιστέρι με ένα συνετό αγωνιστικό πρόγραμμα νοικοκυρεμένο, χωρίς πάρα πολλά χρήματα, αλλά που δείχνει ότι το μπάσκετ μπορεί να φτιάξει κάποια μια ομάδα μπάσκετ και με όχι πολλά χρήματα. Η ΑΕΚ, άλλες ομάδες οι οποίες δείχνουν ένα διαφορετικό project και δείχνει λοιπόν το μπάσκετ ότι αρχίζει να αποκτά έναν ανταγωνισμό. Ένα παιχνίδι Άρης Παναθηναϊκός, Άρης Ολυμπιακός πλέον δεν θα καθίσει κάποιος να το δει, έστω από περιέργεια, εάν ο Άρης θα κοντράρει τελικά τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Τα άλλα χρόνια δεν θα το έβλεπε καθόλου. Και είναι έτσι. Έτσι λοιπόν οι ομάδες της GBL, της Basket League, εκμεταλλεύτηκαν αυτή την συγκυρία και βρήκαν ένα πολύ καλό οικονομικό πακέτο το οποίο θα διαμοιραστεί ανάλογα με την αγωνιστική και την οικονομική, το οικονομικό στάτους της κάθε ομάδας. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός με το ρεπορτάζ θα πάρουν από 1,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και τα υπόλοιπα θα μοιραστούν ανάλογα με την δημοτικότητα και τη θέση κατάταξης.
0: Θα υπάρχει το κίνητρο της κατάταξης. Δηλαδή αυτός που θα τερματίσει 8 θα πάρει πιο πολύ από τον 9.
1: Ακριβώς. Ακριβώς θα, και ούτω καθεξής και με βάση τηλεθέαση, την θεαματικότητα, το πρεστίζ του συλλόγου και ούτω καθεξής. Θα υπάρξει ένας αλγόριθμος σύμφωνα με τον οποίο θα γίνει αυτή η μοιρασιά. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα είναι συνηγορούν στο ότι το μπάσκετ αρχίζει να αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξανά.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
0: Φωνές, γιατί τόσα χρόνια στην ΕΡΤ ακούγαμε τις ίδιες φωνές. Λογικά θα αλλάξουν τα πρόσωπα, γιατί ο Sky δεν έχει team να υποστηρίξει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχει ξεκαθαρίσει αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, ποια πόσα παιχνίδια θα δίνει το ελεύθερο κανάλι και πόσα το συνδρομητικό, ή όλα θα τα δίνει το συνδρομητικό?
1: Θα εξειδικευτούν αυτά στον τρόπο με τον οποίο θα διαμοιραστούν τα χρήματα, ο διαφημιστικός χρόνος. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να αποσαφινιστούν όσον αφορά τη συμφωνία. Πόσα μάτς θα μπορεί να δείχνει ελεύθερα, είναι άλλη εμπορική αξία έχει ένα ελεύθερο χωρίς συνδρομητική κατάσταση παιχνίδι και άλλο ένα παιχνίδι κλειδωμένο σε μια συνδρομητική διαδικασία. Όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι.
0: Ναι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα το δείχνει ελεύθερο κανάλι ή συνδρομητικό?
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σε ελεύθερο κανάλι. Σε ελεύθερο κανάλι. Από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία εξεργάζονται οι άνθρωποι του καναλιού το δείχνουν μέσω των ήδη υφισταμένων πλατφορμών που υπάρχουν, των συνδρομητικών με μια συνεργασία. Να υπάρχει ξεχωριστή συνδρομή στην πλατφόρμα του Sky, έτσι ώστε όλα τα παιχνίδια να μεταδίδονται από εκεί. Είναι μια πολύ ακριβή παραγωγή αυτό. Όλα τα παιχνίδια, ένα παιχνίδι στη Ρόδο για παράδειγμα, για να μεταδοθεί, είναι μια πολύ ακριβή παραγωγή. Τα μηχανήματα και οι γεννήτριες και όλα θα πρέπει να μεταφέρονται εκεί και με το πλοίο και ούτω καθεξής. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει το κανάλι, αλλά προφανέστατα οι άνθρωποι του καναλιού ξέρουν καλύτερα από εμάς τη δουλειά τους και πώς δεν θα υπάρξουν προβλήματα για να μπορεί να υπάρξει μια άρτια μετάδοση.
0: Άρα θα μάθουμε εν ευθέτω χρόνο τι και πώς, αλλά σίγουρο είναι ότι το μπάσκετ πλέον μετακομίζει στον ελεύθερο Sky και στο συνδρομητικό Sky.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Ακριβώς. Πάμε τώρα στις μεταγραφές. Είχαμε τον Μουσταφά Φαλ, μία μέρα ευχαρίστησε τον κόσμο του Ολυμπιακού, τη διοίκηση του Ολυμπιακού, και ο άνθρωπος καλά έκανε, δέχτηκε μία προσφορά μεγάλη από τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Παναθηναϊκό εξοργίζοντας φυσικά τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι. Ο Μουσταφά Φαλ είναι πράγματι ο Γάλλος σέντερ, έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Και αυτό το έδωσε το δικαίωμα να, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη δέσμευση, έγγραφη δηλαδή, ότι δεν θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα, να έχει στα χέρια του τις προτάσεις. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, διότι το ελληνικό διαβατήριο που θα βγάλει μέσα στον Αύγουστο ο 34χρονος σέντερ είναι ένα πάρα πολύ καλό δέλεαρ για τους πράσινους, οι οποίοι έψαχναν να βρουν έναν τρίτο σέντερ που να μην πιάνει θέση ξένου, και φυσικά μια τέτοια περίπτωση δεν θα την άφηνα να πάει χαμένη. Ο παίκτης μίλησε με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, του εξηγήθηκε ο ρόλος του και από εκεί και πέρα δεν ήταν πρόβλημα ούτε το οικονομικό ούτε κάτι άλλο, κάποιο άλλο ζήτημα. Αφού του ξεκαθαρίστηκε ο ρόλος, μίλησε με τον Σέρβο Τεχνικό, ο Παναθηναϊκός προχώρησε αμέσως στην συμφωνία με τον παίκτη. 1,6 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει τον πρώτο χρόνο, 1,8 τον δεύτερο και γύρω στα 2 εκατομμύρια τον τρίτο χρόνο. 2-1 είναι το συμβόλαιο του Γάλλου σέντερ. Και φυσικά το ερωτηματικό είναι εάν θα είναι σε καλή ιατρική και αγωνιστική κατάσταση. Οι ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκε από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, έδειξαν ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Έχει αποκατασταθεί πλήρως ο τραυματισμός που είχε πέρυσι, ο σοβαρός τραυματισμός στο πόδι. Βέβαια, θα περιμένουμε να δούμε την καθημερινότητα και πώς αυτή θα δώσει τις απαντήσεις.
0: Ο Φάλ έχει να παίξει ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Από πρόπερση στους τελικούς τραυματίστηκε.
1: Πέρυσι στους τελικούς τραυματίστηκε.
0: Ναι, πέρσι εννοώ. Ναι, φετινή είναι φετινή.
1: Ναι, πέρσι τον καιρό σχεδόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τραυματίστηκε. Έχει μείνει σχεδόν ένα σοβαρό τραυματισμός. Και μένουμε να δούμε. Βέβαια, ιατρικά, επαναλαμβάνω, είναι εντάξει. Έχει αποκατασταθεί ιατρικώς το πρόβλημα. Περιμένουμε να δούμε και αγωνιστικά ο παίκτης πώς θα είναι.
0: Όσον αφορά το ελληνικό διαβατήριο, είναι σίγουρο. Πέρασε από εξετάσεις που περνάνε από κάτι εξετάσεις. Είναι θέμα. Ναι.
1: Έχει, ναι, ναι, ακριβώς εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να πάρει ελληνικό διαβατήριο ο παίκτης. Όχι όλα τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, και έχει ήδη περάσει και από τις εξετάσεις, τις γραπτές αυτές που απαιτούνται για να μπορέσει να κυνήγει στο πιο δύσκολο κομμάτι και από
0: μέρος
1: για να πάρει στα χέρια του την ελληνική ταυτότητα. Τοποθετείται γύρω στον Αύγουστο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μάνατζέρ του που χειρίζεται και το θέμα, για να τελειώσει και τυπικά το ζήτημα.
0: Τυπικά μπορεί να παίξει και εθνική ομάδα ως Έλληνας ή ως Νατρόνιτσε.
1: Μπορεί να παίξει ως Έλληνας πολίτης. Μπορεί να παίξει ως Έλληνας πολίτης νατουραλιζέ όμως.
0: Η μία θέση που καλύπτουν, ας πούμε, θα την αν θέλει να παίξει, πρέπει να καλύψει τη μία θέση του
1: νατουραλιζέ. Δεν θα μπορεί να παίξει ο Ντόρσε ή ο...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα δεν γίνεται κουβέντα γι' αυτό. Ναι, ναι, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Πήρε ο Παναθηναϊκός και τον Μπεκταρά αυτόν από τη Βαλένθια, έτσι. Ανακοινώθηκε.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί, είναι τυπικό το ζήτημα. Έχουν όλα τελειώσει, είναι στην ανταλλαγή των τελευταίων εγγράφων οι δύο πλευρές. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε καν να μιλήσει με τη Βαλένθια. Έδωσε όλα τα χρήματα, το 1,6 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπε η ρήτρα. Τον έβγαλε από το συμβόλαιο, είχε συμφωνήσει με τον παίκτη. Έχει τελειώσει το ζήτημα. Απομένει να ανακοινωθεί επίσημα ο Μπράνκο Μπαντιό. Ένας 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ, ύψους 1,91. Τον είδαμε μετά με τη φαλέρα της Βαλένθια τι μπορεί να κάνει. Ένας πάρα πάρα πολύ καλός αμυντικογενής παίκτης, ο οποίος όμως μπορεί και να σουτάρει, να απειλήσει με μπάσιμο στο καλάθι. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Θα λέγαμε ένας παίκτης που απαντά στα ερωτήματα που θέλει πάντα. Που θέτει πάντα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αν δηλαδή παίζει καλή άμυνα, ο παίκτης αν είναι εγκεφαλικός, εάν μπορεί να παίρνει σωστές αποφάσεις και αν έχει αξιόπιστο σουτ. Απαντάει λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα που πάντα ζητά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από κάποιους περιφερειακούς και αποκτήθηκε αμέσως.
0: Από εκεί και πέρα, Αντρέα μου, στο προπονητικό τίμα, από ό,τι βλέπουμε, ο Σερέλης δεν μένει, έτσι.
1: Δεν μένει μάλλον ο Χριστός Σερέλης. Ο Ζήλικο Μπράντοβιτς δεν λειτουργεί σε αφοριστικά, δεν λειτουργεί σε σχεδόν καθόλου στην ομάδα.
0: Κράτησε δύο, μου φαίνεται. Κράτησε δύο άτομα.
1: Ακριβώς, κράτησε τον Βασίλη Σύμπτα και τον Σάβα Καμπερίδη. Ήταν με το προηγούμενο τεχνικό team του Εργίνα Ταμάν. Αναμένεται, περιμένει να δει και τι θα γίνει και με τον Μάικ Μπατίστ. Είναι πάει πολύ καλά το θέμα της επιστροφής του για να μπει στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινίσει ο Αμερικανός οικογενειακά, γιατί φεύγει από μια στρωμένη ζωή που είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και η σύζυγός του έχει βρει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο γιος του μάλιστα λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό ταλέντο, έχει ξεκινήσει στο high school και είναι τις σπουδές του. Ο ίδιος είναι σε ομάδες στο NBA ως βοηθός και έχει ήδη μια καριέρα. Χτίζουν καριέρες εκεί στα τεχνικά τιμή, είναι πολυπληθή τα στο ομάδες στο NBA και έχει και αυτός ένα χρονοδιάγραμμα στην καριέρα του. Βέβαια, όταν σε παίρνει τηλέφωνο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και σου εξηγεί τι ακριβώς θέλει, τα πάντα σταματάνε και μπαίνει η άνω τελεία.
0: Ναι, γιατί ακούγεται ότι τον προορίζει για διάδοχό του, έτσι.
1: Υπάρχει στο βάθος της διετίας, τριετίας, υπάρχει αυτό, αναλόγως και με την εξέλιξη που θα δούμε τα πράγματα. Ναι, υπάρχει μια τάση του Παναθηναϊκού να δημιουργήσει ένα δικό του προπονητή, ένα δικό
0: σωστά,
1: του παιδί βασικά.
0: Σωστά.
1: Και ο Μάικ Μπατίστ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή έχει δείξει και πάρα πολύ καλά στοιχεία ίδιος προπονητής στις ομάδες που έχει δουλέψει και στα κομμάτια που του έχουν αναπτυχθεί, φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή πρώτη ύλη ακόμα και σε αυτό. Είναι κάτι πρόωρο βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε άλλα μεταγραφικά νέα από Παναθηναϊκό ή να περάσουμε στον Ολυμπιακό?
1: Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για έναν ακόμα playmaker. Αυτό θα εξαρτηθεί και από το μέλλον του Τζέριαν Γκραντ στην ομάδα και το τι θα δώσει η αγορά. Κυρίως όμως αυτό το οποίο δίνουν ιδιαίτερη βάση οι πράσινοι είναι τη θέση του σέντερ, τον δεύτερο ψηλό δηλαδή, που αυτός θα είναι μαζί με τον Λεσόρ και τον Φαλ. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία ζητά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από αυτόν τον ψηλό. Θέλει να έχει τρεις διαφορετικούς ψηλούς στην ομάδα του. Έναν αθλητικό ψηλό, τον Λεσόρ. Έναν δεινόσαυρο, τους λεγόμενους, τον Φαλ. Έναν δηλαδή πολύ ψηλό που να κόβει τη ρακέτα, να παίζει επιτέλους να βρεθεί και ένα αντίπαλο δέος απέναντι στο Μιλουτίνο.
0: Και ο Ράιτ είναι αυτός.
1: Όχι, δεν θα είναι. Φαίνεται ότι δεν είναι ο Ράιτ. Ναι. Έναν παίκτη, να εξηγήσω, ο οποίος να παίζει με πρόσωπο στο καλάθι, να σουτάρει από το τρίποντο και να ανοίγει τη ρακέτα.
0: Α, μας, δεν είναι ο Ράιτ. Δεν είναι ο Ράιτ. Ο
1: Τζακ Λαντέιλ, ο Τρέι Λάιλς, που τον είδαμε με την φανέλα του Ρεάλ Μαδρίτης να παίζει πολύ καλά στον τελικό του Final Four. Είναι δύο παίκτες τους οποίους κοιτάζει ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Ακόμα όμως δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος από αυτά που έχει δει. Περιμένει να δει η αγορά τι μπορεί να δώσει και από το NBA. Δεν φαίνεται να βιάζεται. Θέλει να είναι σίγουρος για αυτή την επιλογή.
0: Ωραία. Και η άλλη μεγάλη είδηση του Παναθηναϊκού είναι ότι υπάρχει προοπτική να γίνει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΆΚΑ, έτσι.
1: Θα γίνει στο ΆΚΑ.
0: Α, το έχει σίγουρο, ε.
1: 18 με 20 Σεπτεμβρίου. Θέλουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να κάνουν τους ημιτελικούς στο κλειστό γυμναστήριο του ΆΚΑ και τον τελικό ένα ματς στο ανοιχτό του ΆΚΑ. Mm-hmm. Έχουν έρθει σε συνεννόηση με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, διότι υπάρχει εκεί βέβαια υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν ζητήματα. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, της ΠΑΕ, με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκαν αυτή την προοπτική και φαίνεται ότι όλα έχουν δρομολογηθεί, καιρού επιτρέποντος φυσικά πάντα να διεξαχθεί ο τελικός του ΓΑΠ Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό γήπεδο μπροστά σε 50, 60, 70 χιλιάδες, θα δούμε αναλόγως.
0: Τέλεια, τέλεια. Είναι κάτι το οποίο κάνουν οι Ιταλοί και με βόλεϊ και με μπάσκετ σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τίποτα, ούτε τον Μοντέρο, ούτε τον Μακιντάιρ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο Ολυμπιακός ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, θα λέγαμε. Ανακοίνωσε πρώτα την ανανέωση με τον προπονητή του και πάρα πολύ σωστά έκανε, την τριετή επέκταση συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Μετά ασχολήθηκε με τους παίκτες οι οποίοι πρέπει να αποχωρήσουν από την ομάδα, από τον ρόστερ, ο Μακίσικ, ο Φαλ, ο Νιζικινά, και περιμένουμε να δούμε και ποιοι άλλοι.
0: Και Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε σήμερα.
1: Ο Κώστας Αντετοκούμπο πριν από μερικές ώρες θα πάει να παίξει στον Άρη. Έχει ήδη συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς. Και από εκεί και πέρα τον Ολυμπιακό θέλουν να δουν τι θα γίνει με τα συμβόλαια που ήδη υπάρχουν και είναι σε ερωτηματικό του Τάιλερ Ντόρσεϊ, του Τόμας Γουόκαπ. Και στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν τις συμφωνίες με τον Ζαν Μοντέρο και με τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ.
0: Ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο, από ό,τι θυμάμαι. Σωστά.
1: Ο Ντόρσεϊ έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο.
0: Ο Γουόκαπ είναι ελεύθερος, θα μείνει ελεύθερος?
1: Όχι, δεν είναι ελεύθερος. Ο Γουόκαπ, να ξεκινήσουμε τον Ντόρσεϊ, έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Είναι στο συνένα. Υπήρχε μια δικογνωμία αν αυτό το συνένα είναι της ομάδας αποκλειστικά ή και του παίκτη. Τελικά φαίνεται ότι είναι της ομάδας. Ωστόσο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αξιώνει κάποια αύξηση αποδοχών.
0: Τα γνωστά.
1: Οι λογικές συνέπειες, θα λέγαμε, της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού. Έτσι συμβαίνει όταν μια ομάδα φτάνει στον απότερο στόχο. Υπάρχουν ζητήματα και περαιτέρω ανάγκες.
0: Αν και να επισημάνουμε ότι ο Ντόρσεϊ οδήγησε την ομάδα στο Final Four, αλλά ήταν άφαντος και στο Final Four και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι. Δεν έπαιζε καθόλου. Ναι, είχε μία τενοντίτιδα.
0: Μα και στο Final Four δεν έκανε τίποτα, αν θυμάμαι.
1: Ναι, πράγματι. ο Τόμας Γουόκαπ το ίδιο. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, ασφαλώς, και θέλουν να ανανεώσουν τη συνεργασία μαζί του για να μην, διότι από τον Ιανουάριο και
2: ακούτε
1: μετά.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Στην περίπτωση η Zenit, από τη Zenit ο Άρης απέκτησε τον Νένα Δημητρίεβιτς, έναν επίσης πολύ καλό εγκεφαλικό παίκτη, και ο Άρης είναι στην αναμονή για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Αν αυτός μείνει ελεύθερος, τότε οι Θεσσαλονικοί είναι έτοιμοι να χτυπήσουν και να τον συζητήσουν μαζί του για να τον αποκτήσουν. Πολύ καλές κινήσεις. Θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν.
0: Ωραία, κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάποιος παίκτης που μπορούσε να παίξει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και είναι εκτός Ελλάδας?
1: Ο Μάικ Τζέιμς.
0: Γιατί Έλληνας είναι, για Έλληνα μιλάμε.
1: Έλληνας.
0: Ναι, ναι.
1: Έλληνας παίκτης.
0: Ναι.
1: Έλληνας παίκτης. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες παίκτες οι οποίοι είναι στα κολέγια.
0: Α, άλλο αυτό, ναι.
1: Ο Βαγγέλης Ζούβης.
0: Παλιά ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες ακόμα και να ξεκινάνε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ωστόσο επέλεξαν να δοκιμάσουν στις ΗΠΑ. Ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν φεύγει από την ΕΦΕΣ Ανατολού, για παράδειγμα. Έχει το πρόβλημα με το γονατό του, θα μείνει στην τουρκική ομάδα. Κάποιος άλλος Έλληνας δεν φαίνεται να υπάρχει από αυτού που μπορούν να αποκτηθούν. Ο Γιάννης έχει κλείσει συμβόλαιο. Δεν μπορεί μόνο να αγοράσει τον Ολυμπιακό.
0: Και τους δύο μαζί μπορεί να τους αγοράσει, έτσι, και να παίζει. Το περίεργο στην όλη ιστορία είναι αυτός ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας, ρε παιδί μου, έπαιξε και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Δεν μπόρεσε να μείνει στην ομάδα. Κάποιο πρόβλημα θα έχει το παιδί.
1: Τεράστια φυσικά προσόντα. Δεν φαίνεται ότι ο Θεός του μπάσκετ ήταν απλόχερος μαζί του σε όλα. Όπως ήταν ο Γιάννη.
0: Τέλος πάντων. Αντρέα, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο.
1: Καλή συνέχεια.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 84.

0: Πάμε τώρα μετά το Μουντιάλ και το μπάσκετ να πάμε στο Ράλι Ακρόπολης, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο και η υπεύθυνη του γραφείου τύπου θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Είναι η κυρία Ελένη Ξενάκη. Κυρία Ξενάκη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Πού σας βρίσκω?
1: Εμένα τώρα που μιλάνε στο Λουτράκι.
0: Α, εκεί είναι η βάση μας, ε.
1: Η βάση του αγώνα είναι στο Λουτράκι φέτος, ναι.
0: Γενικά δηλαδή το κέντρο της διοργάνωσης είναι στο Λουτράκι, απλά οι οδηγοί πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές γύρω από το Λουτράκι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, εδώ είναι η βάση μας. Mm-hmm. Κάθε αγώνας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας έχει ένα κέντρο, αλλά σκεφτείτε ότι η διαδρομή του αγώνα εξαπλώνεται σε 1500 χιλιόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι ήδη τώρα που μιλάμε, που είμαστε στην τρίτη αγωνιστική μέρα, τα πληρώματα έχουν βρεθεί από εδώ μέσω πλοίου στην ΙΤΕΑ. Από την ΙΤΕΑ έχουν περάσει
0: μέσω πλοίου,
1: από
0: μισό λεπτό, Άμφισσα. Μισό λεπτό. Δηλαδή ναυλώθηκε ειδικό πλοίο και πέρασαν στην ΙΤΕΑ?
1: Για την ακρίβεια δεν ναυλώθηκε, ήταν χορηγός του αγώνα, η ακτοπλοϊκή,
0: ναι.
1: Και φιλοξένησε όλους τους συμμετέχοντες, τους οποίους πέρασε από το λιμάνι της Κορίνθου στην Ιταία.
0: Εντυπωσιακό, ναι.
1: Και από εκεί ξεκίνησε ο αγώνας τους. Έχουν πάει στην Άμφισσα, έχουν ανέβει Παρνασσό, Ελικόνα, Στήρη, Σίβα, και χθες το βράδυ ήρθαν για διανυκτέρευση στο Λουτράκι και σήμερα οι ειδικές διαδρόμες κινούνται στην Πελοπόννησο.
0: Πελοπόννησο, να διευκρινίσουμε πού βρίσκεται τώρα το ράλι, γιατί από ό,τι διάβασα επιστρέφει και στην Αρκαδία.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα έχουν επιστρέψει για το ενδιάμεσο σέρβις της ημέρας στο Λουτράκι και σε μισή ώρα περίπου ξεκινάνε και θα φύγουν από εδώ για την ειδική διαδρομή Γυμνό, που πατάει στα όρια της Κορίνθου, και από εκεί θα κατηφορήσουν στο Μέναλο. Αρκαδία λοιπόν, που είχε να μπει στον αγώνα 40 χρόνια.
0: Αθήνα, νομίζω ήσασταν εδώ πριν μερικές μέρες, σωστά?
1: Ξεκινήσαμε από την Αθήνα, που είχαμε τη χαρά να είμαστε οι πρώτοι που μπήκαν στο Ελληνικό. Με μια υπηρετική διαδρομή που έγινε στο The Hellenicon Sports Park την Πέμπτη το απόγευμα, και από εκεί ήρθαμε Λουτράκι.
0: Το υπόλοιπο πρόγραμμα μπορείτε να μας το θυμίσετε?
1: Μας βρίσκεται στα μέσα και κάτι του αγώνα. Οπότε για σήμερα έχουμε ακόμα τις δύο ειδικές διαδρομές που είπαμε, το Γυμνό και το Μέναλο, και αύριο θα κάνουν από δύο φορές την ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι και την ειδική διαδρομή Λουτράκι.
0: Και τερματισμός?
1: Τερματισμός θα γίνει εδώ στο Λουτράκι αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Ο κόσμος ακολουθεί όλες αυτές τις διαδρομές? Πρώτα απ' όλα υπάρχουν ορισμένα σημεία που επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορεί να πάει ο καθένας όπου θέλει.
1: Στην πραγματικότητα είναι ελεύθερος ο κόσμος να πάει όπου θέλει. Εμάς σαν διοργανωτές η ευθύνη μας είναι να κατευθύνουμε τον κόσμο σε σημεία που μετά την αυτοψία που κάνουμε στους δρόμους κρίνουμε ασφαλή. Οπότε αρκετά πριν τον αγώνα επικοινωνούμε ποια σημεία έχουμε ελέγξει, που είναι ασφαλή και για τον τρόπο που θα προσεγγίσουν τις διαδρομές και για το πού θα σταθούν όταν πια φτάσουν στις διαδρομές.
0: Πειθαρχεί ο κόσμος ή...
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι φέτος.
0: Ναι.
1: Μην λέω μεγάλα λόγια με την τελειώσουμε, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα.
0: Ωραία. Έχω και κάτι φίλους που κατασκηνώνουν εκεί. Αυτό είναι λίγο έξω από το πρόγραμμά σας.
1: Μας στεναχωρείτε.
0: Ναι, γιατί?
1: Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι το ελεύθερο κάμπινγκ δεν επιτρέπεται, εμείς δεν είμαστε υπέρ της κατασκήνωσης. Το ξέρουμε, εννοείται ότι το κάνει κόσμος,
0: ναι.
1: Αλλά δεν είναι κάτι...
0: Που επιτρέπεται, ναι.
1: Όχι που επιτρέπεται, δεν είμαστε σε θέση εμείς να το απαγορεύσουμε, ναι. Αλλά δεν προτρέπουμε και τον κόσμο να κατασκηνώνει.
0: Ωραία, συμμετοχή έχουμε, πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
1: Είμαστε πολύ καλά. Ξεκίνησε ο αγώνας με 57 αυτοκίνητα. Συνεχίζουν πολύ. Υπάρχουν και, μη σας βάλω σε λεπτομέρειες, βάσει κανονισμών, ακόμα και κάποιος που τη μία μέρα μπορεί να εγκαταλείψει, έχει δικαίωμα να συνεχίσει με κάποιες ποινές χρόνου την επόμενη. Οπότε συνεχίζουν πολλά πληρώματα.
0: Ωραία. Άρα είστε ικανοποιημένοι και με τη συμμετοχή των πληρωμάτων και με την προσέλευση του κόσμου, από ό,τι καταλαβαίνω. Ένα ερώτημα που γεννάται σε μένα είναι ποιος καθορίζει τη διαδρομή και πότε καθορίζεται αυτή η διαδρομή, γιατί αλλάζει κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι?
1: Αλλάζει σε μεγάλο βαθμό. Ουσιαστικά κάθε χρόνο βλέπουμε τι πήγε καλά από πλευράς, δηλαδή να ικανοποιήσει και τους οδηγούς, να ικανοποιήσει και τα μίντια που θέλουμε να προβάλλουν τον αγώνα. Κρατάμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αφαιρούμε κάτι που πιθανόν δεν άρεσε και στα αλήθεια κόβεται και ράβεται μια διαδρομή. Αυτό είναι μια διαδικασία που συνήθως ξεκινάει στις αρχές του φθινοπόρου, να σχεδιάζεται στο χαρτί και σιγά σιγά να δένει η διαδρομή του αγώνα, και μόλις περάσουν οι δύσκολες εποχές από χιόνια, βροχές και τα λοιπά, αρχίζει η αυτοψία και ολοκληρώνεται, μάλλον κλείνει το κάθε πλάνο.
0: Υπήρχε περίοδος που είχαμε την ίδια διαδρομή για μεγάλο χρονικό διάστημα?
1: Βέβαια, βέβαια, και γι' αυτό υπάρχουν και οι αγαπημένες ειδικές διαδρομές των θεατών. Υπάρχουν στο χώρο θεατές που εμείς τους θεωρούμε σε εισαγωγικά επαγγελματίες. Ξέρουν την κάθε πέτρα μέσα στα
2: ραδιορούμενη. Είναι
0: συμπληρωμένη. Μάλιστα, μάλιστα.

0: περάσουν από ειδική διαδρομή σε ειδική διαδρομή, επίσης με συγκεκριμένο αριθμό χιλιόμετρων. Ένα παζλ είναι. Mm-hmm. Και κάποιοι το κουμπώνουν.
1: Μάλιστα. Και να τελειώσουμε με το αγωνιστικό, γιατί διαβάζω εδώ ότι συμβαίνει κάτι εκπληκτικό. Ο Σεμπάστιαν Οζιέ με τον Τιερί Νεβίλ έχουν διαφορά μόλις 3,7 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι, μετά από δύο μέρες στα βουνά είναι ο Βέλγος, ο Νεβίλ με Hyundai προηγείται, και ακολουθεί ο Γάλλος, ο οποίος είναι 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, άρα δεν θα τα παρατήσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με τόσο μικρή διαφορά.
1: Υπάρχουν θρύλοι στο Ακρόπολης, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι κάνανε 10 συνεχόμενες νίκες, κάποιοι που έρχουν, δεν υπάρχουν, είναι δύσκολο.
0: Σας διέκοψα.
1: Ναι.
0: Θεωρείται, αν όχι ο πιο σκληρός, από τους πιο δύσκολους αγώνες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, και διαχρονικά ένας αγώνας που όλοι οι μεγάλοι οδηγοί ήθελαν να κερδίσουν. Ο πολυνίκης του αγώνα είχε 5 νίκες.
1: Ναι.
0: Δεν ζει δυστυχώς. Mm-hmm. Ήταν ο Colin McRae.
1: Για πότε μιλάμε τώρα, πριν 30 χρόνια? Περίπου
0: 25
1: χρόνια,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το Rally Ακρόπολης είναι κάτι σαν το μαραθώνιο της Αθήνας, έτσι? Είναι κάτι κλασικό που επιθυμούν όλοι να έρθουν να αγωνιστούν.
0: Ναι, ναι. Αν υπολογίσουμε ότι η πρώτη φορά διοργανώθηκε το 1953, και στα 73 χρόνια που ακολούθησαν, είναι μόνο 3 οι χρονιές που δεν έγινε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα πού δίνουμε ραντεβού αύριο με τον κόσμο? Τερματισμός είναι στην παραλία του Λουτρακίου ή κάπου διαφορετικά?
0: Είναι σε ένα θέατρο που είναι λίγο πάνω από την παραλία του Λουτρακίου, ναι.
1: Μάλιστα. Και εκεί θα γίνουν φυσικά και απονομές και γιορτές και όλα,
0: ναι,
1: τα σχετικά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Όλα εκεί.
1: Ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή
1: γεια σας.
0: Συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

υπεύθυνη του γραφείου τύπου του Ράλι Ακρόπολης, την κυρία Ελένη Ξενάκη, να πάμε και σε φιλαθλό, οπαδό, δεν ξέρω πώς θα το πω. Στο ποδόσφαιρο οι ομάδες έχουν οπαδούς, οι εθνικές ομάδες έχουν φιλάθλους, αλλά ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μάλλον φιλάθλους θα έχει. Οι οποίοι υπάρχουν άτομα τα οποία κάνουν και 30 χρόνια.

0: ακολουθούν 30 χρόνια το Ράλι Ακρόπολης. Από ό,τι ακούσατε, γύρω στα 50 τόσα χρόνια είναι η ιστορία του Ράλι Ακρόπολης, με ένα διάλειμμα 3 ετών. Έχουμε τον Γιώργο Τρουλινό στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που βρίσκεται καθοδόν για το Γυμνό ή το Μέναλο, σε μία από τις δύο ειδικές διαδρομές. Κύριε Τρουλινέ, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Να πω καταρχήν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που συναντάμε σε όλες αυτές τις ειδικές, οι οποίοι πραγματικά πάνε 50 χρόνια στις ειδικές. Εγώ έχω την τύχη να πηγαίνω 30, ίσως και λίγο παραπάνω χρόνια, με ελάχιστες διακοπές, μόνο όταν δηλαδή το WRC, το Ακρόπολης, δεν το φιλοξενούσαμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχω να πω πραγματικά ότι όποιος άνθρωπος λατρεύει το μηχανοκίνητο αθλητισμό, αυτό πρέπει να το δει από κοντά, πρέπει να το ζήσει. Είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι το οποίο κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να βρεθεί πιο κοντά από ό,τι μπορεί να βρεθεί με αυτά τα τέρατα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Mm-hmm. Νομίζω ότι όποιος πάει μία φορά, όποιος δει μία φορά από κοντά αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να μην ξαναπάει.
0: Δηλαδή εσείς τι κάνετε, ξεκινάτε το πρωί, παίρνετε τρόφιμα, παίρνετε τους φίλους σας, τα παιδιά σας και
1: προσπαθούμε να περάσουμε όσες περισσότερες μέρες γίνεται κοντά σε αυτή την οργάνωση. Αν είναι δυνατόν και τις 3 ή και τις 4 από την έναρξη μέχρι και το τέλος, αλλάζοντας ειδικές, κατασκηνώντας σε κάποια μέρη, βλέποντας όσες περισσότερες από αυτές μπορούμε.
0: Πειθαρχείτε στους διοργανωτές, γιατί μας είπε πριν η κυρία ότι προτείνουν κάποιες διαδρομές, κυρία Ξενάκη, και συνήθως ο κόσμος πειθαρχεί, δηλαδή επιλέγουν κάποιες διαδρομές που ναι μεν δεν κινδυνεύει και ο οδηγός και ο θεατής, και είναι και πιο συναρπαστικές όσον αφορά την θέασή τους.
1: Σίγουρα συμβαίνει αυτό, και θα πω ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι γενικά ο κόσμος έχει μια πειθαρχία με το που θα σταματήσει, με το που θα καθίσει για να δει με ασφάλεια τον αγώνα. Ποτέ δεν λείπουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν
0: του κεφαλιού τους
1: πραγματικά ακριβώς. Μακάρι να μην υπάρχουν ποτέ τίποτα, να πηγαίνουν όλα καλά, να πηγαίνουμε και να γυρνάμε όλοι με ασφάλεια. Εγώ έχω να πω ότι αυτό είναι μια τεράστια διαφήμιση και για μας αλλά και για τους ξένους, γιατί μέσα από αυτή την παγκόσμια οργάνωση ακόμα και η Ελλάδα γίνεται γνωστή παντού.
0: Ναι, είναι ουσιαστικά όπως μας είπε και η κυρία Ξενάκη, όλοι οι οδηγοί θέλουν να τρέξουν σε αυτή τη διαδρομή, την οποία τη θεωρούν και από τις πιο δύσκολες. Εσείς ποια διαδρομή από αυτές που είδατε θεωρείτε την πιο συναρπαστική?
1: Έχω πάει σχεδόν στις περισσότερες ειδικές διαδρομές όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ πάρα πολύ ωραίες διαδρομές την ειδική διαδρομή του Ταρζάν.
0: Τι είναι αυτό, τι είναι ο Ταρζάν?
1: Ο Ταρζάν είναι ένα μέρος το οποίο βρίσκεται πάνω από τη Λαμία.
0: Ναι, ναι.
1: Του Μενάλου εννοείται ότι είναι πολύ ωραία. Του Λουτρακίου είναι πολύ ωραία και με πολύ, πολύ μεγάλες ταχύτητες, γιατί έχει μεγάλα κομμάτια ανοιχτά για να μπορούν αυτά τα αυτοκίνητα να τρέχουν και με περισσότερα χιλιόμετρα. Νομίζω ότι όλες οι ειδικές έχουν κάτι να δείξουν. Κάποιες από αυτές είναι πολύ πιο καλές και εύκολες και για τους θεατές, και τα σημεία πιο ακίνδυνα, είναι πιο κοντά στην Αθήνα. Mm-hmm. Κάποιοι μπορεί να πάνε την Παρασκευή, να φύγουν, να ξαναπάνε την Κυριακή, όπως βολεύει τέλος πάντων τον καθένα. Σίγουρα έχω να πω ότι είναι μια γιορτή. Σίγουρα έχω να πω ότι ο περισσότερος κόσμος που έρχεται σε αυτή τη γιορτή περνάει καλά. Αλλιώς δεν θα έμπαινε σε αυτή την
0: διαδικασία,
1: ταλαιπωρία, σε παρένθεση να πω, γιατί ταλαιπωρία υπάρχει, εννοείται, αφού γυρνάς μέσα στη ζέστη και στο χώμα κλπ, τα οποία τα ξεχνάμε όλα αυτά. Mm-hmm. Και πραγματικά νομίζω ότι για όσο μπορώ στη ζωή μου θα πηγαίνω.
0: Και με ποιον πάτε, με τη γυναίκα σας, με τους φίλους σας, με τα παιδιά σας, με ποιον πάτε?
1: Φέτος έχω επιλέξει μία παρέα που είμαστε 8 άτομα.
0: Άντρες όλοι?
1: Είμαστε όλοι άντρες. Έχει γίνει και με γυναίκες, έχει γίνει και με φίλους, έχει γίνει και με... Έχει γίνει και με ανθρώπους που συναντάμε στο βουνό. Έχουμε δημιουργήσει και παρέες που τις γνωρίζουμε στο βουνό. Έρχονται ανθρώποι από παντού. Έχουμε δει ανθρώπους να ταξιδεύουν μέρες για να φτάσουν εδώ, είτε γιατί έρχονται από την Κρήτη, είτε γιατί έρχονται από την άλλη, άκρη της Ελλάδος, είτε γιατί έρχονται από το εξωτερικό.
0: Εσείς έχετε πάει στο εξωτερικό για να δείτε μηχανοκίνητο αθλητισμό?
1: Ναι, αλλά όχι WRC. Έχω πάει στο Λονδίνο για να δω αγώνες MotoGP.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι γνωρίζετε, η διαφορά του Thierry Neuville με τον Sebastian Ogier είναι μόλις 3,7 δευτερόλεπτα.
1: Αυτό αλληλούζει περισσότερο τον πύχη και την αδελανίνη στο τι θα συμβεί στις επόμενες ειδικές.
0: Οι θεατές έχουν αγαπημένους οδηγούς?
1: Πάρα πολλοί έχουν αγαπημένους οδηγούς. Άλλοι έχουν ομάδες και υποστηρίζουν τον οδηγό λόγω της ομάδας. Υπάρχουν και κάποιοι οδηγοί που έχουν αφήσει εποχή, γιατί αν κάποιοι από αυτούς για 5 ή για 7 χρόνια παίρνουν ένα παγκόσμιο, είναι νικητές σε μια παγκόσμια τέτοια οργάνωση, αυτό δεν δείχνει παρά μόνο το γεγονός ότι η αξία τους είναι πάνω από όλους. Και όχι απλά τυχερή.
0: Και μας είπε η κυρία Αλεξίου πριν, ότι, η κυρία Ξενάκη, συγγνώμη, ότι μόλις ένας οδηγός έχει 5 νίκες συνεχόμενες, έχει φύγει από τη ζωή, είναι ο θρύλος δηλαδή του Ράλι Ακρόπολης, άρα είναι δύσκολο να δημιουργήσει ένα σερί νικών σε τέτοια διαδρομή, σε τέτοιο ράλι.
1: Το δικό μας ράλι, δηλαδή στο Ράλι Ακρόπολη, η αλήθεια ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, καταρχήν διότι το τερέν που έχουμε θεωρείται από τα δυσκολότερα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τα βουνά μας, το έδαφος, τα χώματα, οι πέτρες, η πιθανή λάσπη σε άλλες χρονιές, φτάνουν σε ακραία κατάσταση και σε ακραίες συνθήκες και τα αυτοκίνητα και τους οδηγούς.
0: Μάλιστα. Το γιο σας θα τον παίρνετε, τα παιδιά σας θα τα παίρνετε μαζί σας?
1: Ο γιος μου είναι μαζί μου.
0: Α, ποιος είναι ο γιος σας, πώς λέγεται?
1: Τρουλινός Θοδωρή.
0: Α, μπορεί να μας μιλήσει, πόσες φορές έχει πάει?
1: Έχει πάει τουλάχιστον 5 φορές, τουλάχιστον. Είναι 13 και πηγαίνει από 8-9 χρονών.
0: Α, έχουμε συνέχεια στην οικογένεια, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και ποιον υποστηρίζουμε?
1: Θοδωράκο, ποιον υποστηρίζεις? Τον Ogier.
0: Το δεύτερο, μάλιστα, ωραία.
1: Το δεύτερο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεύτερος είναι, με 3,7 δευτερόλεπτα διαφορά. Λοιπόν, καλά να περάσετε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: 20 έφτασαν οι νεκροί, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσες περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μία αποστολή 250 μελών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από την Κυριακή ως την Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες, ο συντονιρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Γατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Σύνορα η αγάπη.
2: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Γατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Πάμε μαζί ψηλά.
2: Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
7: Θες.
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Τσιάρακι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιωπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής. Rock Time. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στους δέκτες σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είναι 5.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Γυναίκα που είχε μεταφερθεί σοβαρότατα τραυματισμένη το μεσημέρι, καθώς είχε τραυματιστεί από όπλο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της αυτοκτονίας εκ μέρους της γυναίκας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Ρόδο στο πλαίσιο περιοδίας στο νησί. Με γνώμονα το τρίπτυκο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός, Νέα Μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών επάνω στο δίλημα με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα, με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Στο μεταξύ, έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή του προς την γραμματέα του κόμματος Αναστασία Σαπουνά 65 μέλη του οργάνου, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει με ξεχωριστό κείμενο άλλα 8 στελέχη. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμια που άφησε πίσω το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί πρέπει να είναι πάνω από 50.000 άνθρωποι, έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Οι ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μία αποστολή 250 μελών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από την Κυριακή ως την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, αν με βόρεια βορειοανατολική 5 με 7 στα ανατολικά πρόσκαιρα και τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα εν μέρη. Εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση. Πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στην Αθήνα 984.
4: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.

0: θηλυκός θείασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θεατροδόρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
4: Radio Rumor News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Ράδιο Ερημερινού. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Είμαι ο Γιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

0: Ράδιο Ρουμελινιούς.
1: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Ακούτε Ράδιο Ρουμελινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Amazing grace, how sweet the sound.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM. Λαμία.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Είναι 7:30.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
7: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Έκρυψε το γέλιο σου στο πουκαμισό μου. Κοίταν τα μαλλιά σου κόκκινη βροχή. Τίναξα τα δάκρυα από το πρόσωπό μου και πίσα το χρόνο να είμαστε μαζί. Μα δεν με άφησες, μου είπες ψέματα, χιλιάδες ψέματα που δεν μέτρουσα, κι η ευτυχία μου χιλιάδες τρέματα, μια νύχτα κάηκε.

Και μοιάζει η ζωή μας έρωτας τρελός. Όμως πριν χωρίσουμε σε βλέπα θλιμμένη, και έστεκε ο χρόνος

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

αυτό το δυσχερέ κλίμα μάχησε πολλά μέτωπα δίνουν οι δυνάμει πυρόσβεση. Δύσκολη είναι η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δύσβατο σημείο στα ακριονέργεια του Λοκαρνανία. Για την κατάσβεσή τη επιχειρούν 50 πυροσβέστε με μία ομάδα πεζοπόρων τη 6η ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Στο έργο τη κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρε στον ΟΤΑ. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στη Νέα Βίσα Εύρου. Σε ύφεση αυτή την ώρα πυρκαγιέ σε Βιωτή, Ρόδο και Άρτα. Υπομερικό έλεγχο το μέτωπο τη ναυπακτία. Εξαιτία του πολύ υψηλού κινδύνου σήμερα και αύριο παραμένει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματο με αυξημένε πτήσει, επιτήρηση και πεζέ περιπολίε από κλιμάκια τη πυροσβεστική τη αστυνομία και του στρατού. Σε λειτουργία και ο αριθμός τηλεφωνικής κλίσης 199 για ενημέρωση εστιών φωτιάς. Κατηγορίας 4 θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, συλληφθήσα χθες τοποθέτησε προσωπικά τις αντικείμενα σε σωρό από ξεραχόρτα και στη συνέχεια έβαλε φωτιά με κίνδυνο στη θέση Μονή Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Χαραδιά στα Χανιά. Μια σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε το πρωί στην Πελασγή Ευθιώτιδας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή 43χρονη που αυτοτραυματίστηκε με όπλο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοκτονία. Το θέμα της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια θα θέσει στον Πρωθυπουργό με επίκαιρη ερώτηση που θα καταθέσει στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με δηλώσεις του από τη Ρόδο. Την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν 73 μέλη του κόμματος με αίτημά τους στη γραμματεία. Το πρώτο αίτημα υπογράφουν 65 μέλη που πρόσκυνται στην πλευρά Πολάκη. Το δεύτερο κείμενο αφαιρεί τις υπογραφές 8 στελεχών που ωστόσο δεν ανήκουν στην ισοκομματική αντιπολίτευση. Στο τρίπτυχο, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση στηρίζεται το όραμα για την Ελλάδα που ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Νεοσύστατου Κόμματος. Τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου που επιτεύχθηκε στην Ουάσιγκτον χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει την πορεία προς μια βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα. Συνθήκες ακραίου παρατεταμένου καύσωνα στην Ευρώπη. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία κατέγραψαν νέα ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς στη Γερμανία και την Πολωνία. Οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να πλήξουν και χώρες των Βαλκανίων. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα. Στους 920 έφτασαν νεκροί, ενώ 54.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μία αποστολή 250 μελών. Συνελήφθη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ελευθέρους Βενιζέλος 32χρονος αλλοδαπός, στις αποσκευές του οποίου εντοπίστηκαν 1.900 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ. Στις 12 τα μεσάνυχτα, Κροατία Γκάνα και Παναμά Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα, Κολομβία Πορτογαλία και Κονγκό Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί, Αλγερία Αυστρία και Ιορδανία Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική, τοπικά έως και 8 μπαφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού. Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
8: Θα τα ακούσεις όλα εδώ, στους 98.

στην οθόνη του μυαλού.

τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ...
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 6973 38 52 34 και WhatsApp 6978 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σούλης.

0: Ακούτε ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Πολύ ισχυρή άνεμη σαρώνει όλη τη χώρα και την Αττική, σύμφωνα με τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Η ισχυρότερη ρηπή ανέμου με 120 χιλιόμετρα την ώρα καταγράφηκε στην κορυφή της Πεντέλης. Σε αυτό το εξαιρετικά δυσχερές κλίμα, μάχη σε 32 πύρινα μέτωπα κλήθηκαν να δώσουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ανάμεσά τους οι μεγάλες πυρκαγιές στην Εύβοια, την Άρτα, τη Σαλαμίνα, τη Ρόδο, την Ελευσίνα, την Ορεστιάδα, τη Στυλίδα, καθώς και τα διπλά μέτωπα σε Ναύπακτο και Βιωτία. Σε εξέλιξη είναι η δασική πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο στα κρυονέρια Τελοκαρνανίας, αλλά και η αγροτοδοσική πυρκαγιά στη Νέα Βίσα Εύρου. Εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου, σήμερα και αύριο παραμένει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες πτήσεις, επιτήρησης και πεζές περιπολίες από κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του στρατού. Σε λειτουργία και ο αριθμός τηλεφωνικής κλήσης 199 για ενημέρωση εστιών φωτιάς. Κατηγορίας 4 θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν 5 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τη Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου που επιτεύχθηκε στην Ουάσιγκτον χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει την πορεία προς μια βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της Χαμάς έκανε λόγο για άκυρη ταπεινωτική επένσχη τη συμφωνία που ενέχει εγκατάλειψη εθνικής κυριαρχίας. Ο Ναΐμ Κασέμ ζήτησε αντί της επίμαχης συμφωνίας να τηρηθούν οι όροι του πρωτοκόλλου Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν που προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Συνθήκες ακραίου παρατεταμένου καύσωνα στην Ευρώπη. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία κατέγραψαν νέο ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς στη Γερμανία και την Πολωνία. Οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να πλήξουν και χώρες των Βαλκανίων. Αντιμέτωποι με σοβαρό ανθρωπιστικό αντίκτυπο, θα βρεθούν 7 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα εξαιτίας των καταστροφών του διπλού φωνικού σεισμού, εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη. Μέχρι τώρα, στους 1.000 ανέρχονται οι νεκροί, 54.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, ενώ εκατοντάδες πολυόροφες πολυκατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς στα βόρεια περίχωρα του Καράκας. Σύμφωνα πάντα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι άμεσες καταστροφές ανέρχονται σε 6,7 εκατομμύρια δολάρια. Στο μεταξύ, 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης έχουν φτάσει στη χώρα, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται ακόμα 25 ειδικές πτήσεις που μεταφέρουν σωστικά συνεργεία από όλο τον κόσμο. Την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή της δεκαετούς κάθερξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλε το δικαστήριο ανηλίκων στο 16χρονο για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου την παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες. Συνελήφθη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 32χρονος αλλοδαπός, στις αποσκευές του οποίου εντοπίστηκαν 1.900 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 12 τα μεσάνυχτα Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Πορτογαλία και Κονγκό-Ουσμπεκιστάν, ενώ στις 5 το πρωί Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική τοπικά έως και 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια. Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα. Εν μέρη, εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθώ προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση. Πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στην Αθήνα 984.
5: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη. Αθήνα 984.

0: Radio Rumeni News.
1: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμού.
5: 25 λεπτά.

ξεχαστές. Λένε οι ποιητές δεν συναντιούνται, γιατί υπάρχει πάντα ο ένας μες στον άλλο. Οι ονειρευτές το ξέρουνε μα δεν αρκούνται, γι' αυτό κράτα λίγο αγάπη και εγώ θα σε προλάβω. Οι στιγμές χάνονται γιατί δεν βρίσκουν χρόνο, και ο χρόνος δεν μας φτάνει γιατί είναι λίγος πάντα οι αφορμές. Πεθαίνουν κι εγώ τις όνω, τα σκαρώνω δυο στιγάκια πάνω στον εξάντα. Οι ενοχές

και ο χρόνος έγινε αδίστακτος και μου χαρείς. Ταύριο, δε σώσετε με προσευχές.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
10: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει την πορεία προς μια βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της Χαμάς έκανε λόγο για άκυρη, ταπεινωτική και επέσχυντη συμφωνία που ενέχει εγκατάλειψη εθνικής κυριαρχίας. Ο Ναΐμ Κασέμ ζήτησε αντί της συμφωνίας να εφαρμοστούν οι όροι του Πρωτοκόλλου Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, νωρίτερα σήμερα Ισραηλινά ντρόουνς έπληξαν περιοχές της Ναμπατίγια στο νότια της χώρας. Πολύ ισχυροί άνεμοι σαρώνουν όλη τη χώρα και την Αττική. Σε αυτό το εξαιρετικά δυσχερές κλίμα, μάχοι σε 32 πύρινα μέτωπα κλήθηκαν να δώσουν δυνάμεις πυρόσβεσης ανάμεσά τους στις μεγάλες πυρκαγιές σε Εύβη, Άρτα, Σαλαμίνα, Ρόδο, Ελευσίνα, Ορεστιάδα, Στυλίδα, Ναύπακτο και Βιωτία. Έως αυτή την ώρα, ενεργές παραμένουν οι πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις στα Χαράδρα, στα Κρυονέρι. Σε Χαράδρα, στα κρυονέρια του Ολοκαρνανίας, καθώς και σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Βίσα Εύρου. Εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου, σήμερα και αύριο σε εφαρμογή παραμένει το σχέδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες πτήσεις επιτήρησης και πεζές περιπολίες από κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του στρατού. Κατηγορίας 4 θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση συνελήφθη στα Χανιά 45χρονη από την Ουκρανία. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν 5 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς σε διάφορες περιοχές της χώρας. Την ανώτατη προβλεπόμενη τιμή ποινή της δεκαετούς κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλε το δικαστήριο ανηλίκων στο 16χρονο για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου την παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες. Στη Σερβία, μετά από 1,5 χρόνο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων του φοιτητικού κινήματος, ο Αλεξάνδερ Βούτσις προανήγγειλε την παραίτησή του τις επόμενες εβδομάδες και την προκήρυξη πρόωρων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στην Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ στις 12 τα μεσάνυχτα Κροατία Γκάνα και Παναμά Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία Πορτογαλία και Κονγκό Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί Αλγερία Αυστρία και Ιορδανία Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορειοανατολική τοπικά έως και 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Ο λίγον χρώμα από Situation. Situation τον Γιαζού.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Push It. 9-8-4 ο Nick Libre, all time classic βεβαίως και αυτό από το ντουέτο Salt and Pepper. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι το Push It που ψιθυρίζεται είναι sampling από μια ηχογράφηση 1977 ενός τραγουδιού με τίτλο Keep on Pushing από τις Cold Kitchen. Αυτό το πρωτάθλημα για βραβείο Grammy το Push It. Και όπως σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει, ήταν B-side σε δωδεκάρι στο Trump του 1987. Το κομμάτι Trump. Okay.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι με την ιστορική, όπως τη χαρακτήρισε, συμφωνία επιτυγχάνεται ένα πλήγμα κατά του άξονα Ιράν-Χεσμπολάχ. Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος Μπενγκβίρ. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι αναξιόπιστη και αδύναμη να αφοπλίζει τη Χεσμπολάχ. Από πλευράς του, αρχηγός της Σιητικής Τρομοκρατικής Οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ, έκανε λόγο για άκυρη, ταπεινωτική και επέσχυντη συμφωνία που ενέχει εγκατάλειψη εθνικής κυριαρχίας. Τι είναι ανώτατη η προβλεπόμενη ποινή της δεκαετούς κάθριξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, επέβαλε το Δικαστήριο Ανηλίκων στο 16χρονο για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου την παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στην Πέμπτη στη γραμμή 3 του Μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ. Στις 12 τα μεσάνυχτα, Κροατία Γκάνα και Παναμά Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα, Κολομβία Πορτογαλία και Κονγκό Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί, Αλγερία Αυστρία και Ιορδανία Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, τοπικά έως και 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 29,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
6: Αθήνα 984.
7: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο. Σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Blaster Jacks, Jump Around. 9-4 ο Nick Lieb έως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack, δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε αν είσατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Welcome!

ολόκληρο το όνομα του γνωστού Φαρούκο από το Πουέρτο Ρίκο. Παρέα με Dandy Yankee, J Balvin.

Eiffel 65 από την Ιταλία βεβαίως, από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρόνικα group της Ιταλίας, Dance Electronica Group. Δημιουργήθηκαν το 1997.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.

Μπέτζα Άντελ, είναι Ολλανδή τραγουδίστρια και έχει συνεργαστεί, κάνει διάφορες επιτυχίες, άλμπουμς, εδώ φωνητικά στο In and Out of Love.

Ο Armin van Buuren είναι δημοφιλέστατος DJ και παραγωγός. Παρουσιάζει μάλιστα μια ραδιοφωνική εκπομπή, State of Trance, η οποία είναι από τις δημοφιλέστερες στον κόσμο, με 20 εκατομμύρια περίπου ακροατές εβδομαδιαίως σε 74 χώρες.

υπέροχο remix στη μεγάλη επιτυχία Sky της Sonic. Η Σόνια Μαρίνα Κλάρκ, γνωστή μας ως Sonic βεβαίως, η οποία ξεκίνησε ως μέλος του συγκροτήματος των S-Express στις αρχές του 90. Και βέβαια It Feels So Good, μεγάλη επιτυχία μαζί με το Sky και το I Put a Spell on You Can Make Up My Mind. Brit Award το 2001 για βρετανική γυναικεία solo ερμηνεία η Sonic.

τον Culture Beat από το 1989, all time classic βεβαίως του Eurodance γερμανικού συγκροτήματος, με τραγουδίστρια την Τάνια Evans, την υπέροχη Αγγλίδα τραγουδίστρια Τάνια.

Και κλείνουμε με Sugar Baby Love η Rubets από το 1974. Sugar Baby Love σε dance mix βεβαίως. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με dance soundtrack. All time classic για σας, παλαιά, καινούρια. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeni News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Ρουμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Δεν πειράζει και με λάθη. Κι εγώ λάθη θα κάνω. Πάμε.
2: Στάρουμε τα λάθη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: k24.gr.
4: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
5: Radio Rumeli News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Είμαι η Αβέρη και ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Έτσι γεια σου.
2: Κάθε φορά.
1: Τι θέλει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς

0: ποτέ σπίτι.
1: Αυτή ώρα είναι Θεσσαλονίκη. Για εσάς, για την παρέα εκείνη, ναι. Χαιρεμένος στην Κατερίνα. Σε αγόρι μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.